Εντάξει, αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: ζωές. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Χάσαμε και το Πασόκ, ρε εσύ, Αντώνη. Που το είχαμε έτσι και μας έβαζε δύο τραγουδάρες, ε? Και μαζευόμασταν όλοι και παραλυρούσαμε. Ωραία χρόνια. Ήτανε. Γιατί τώρα το ψάχνεις. Πού είναι τώρα, τρίτο, τέταρτο. Έρχεται. Έρχεται με φόρα. Θα έρθει η ρεση. Δεν σβήνουν αυτά τα πράγματα. Άκου τώρα, τι είχαν κάνει οι άνθρωποι τότε. Τώρα μας μείνανε κάτι, ξέρω εγώ, αυτά τα χαλαρά, τα ανούσια. Τι βάζει τώρα Νίκος Ανδρουλάκης, τι παίζει όταν βγαίνει. Έτσι βγαίνει, ξερά, παστά, χωρίς εισαγωγή. Γιατί εντάξει και η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, θυμάστε ότι είχε σπανουδάκι, πράγματα, έπαιζε. Γινόταν πράγματα. Αυτοί εδώ είχαν τρελάνει με το άμυνα. Έβγαινε ο Ανδρέας και παραλυρούσαν οι πλατείες. Ναι. Μπρισίμ, σκηνοθετάρα μεγάλη. Σχολή ολόκληρη. Το λίγο γινότανε πολύ. Ακούς, Μάνο Τζουρουνάκη, μάθε. Δεν έρχονται αυτά. Λοιπόν, καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 8, καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα είναι αυτή. Όπως μας αφήσατε την Παρασκευή μας βρίσκεται. Έτσι, το ίδιο τέμπο, δεν έχουμε αλλάξει καθόλου. Και παραμένουμε πολύ πιστοί στη λογική ότι το καλοκαίρι θέλει τέτοια πράγματα. Μακριά από τη μιζέρια, την κρίνια, τη μίχλα, εμείς δεν την ασπαζόμαστε. Αυτή, παρόλο που ήταν ένα Σαββατοκύριακο που δεν βαρεθήκαμε. Και δεν βαρεθήκαμε καθόλου ούτε να περιγράφουμε ούτε να παρατηρούμε. Νομίζω ότι είναι μια από τις μέρες εκείνες που με πολύ πυκνή ειδησιογραφία και τοπική ξεκινάμε να συζητάμε. Στην καρδιά του μήνα, 15 Ιουνίου είμαστε σύντροφοι, το φάγαμε το μισό, έρχεται ο άλλος ο μισός, ωραίος, ζεστός, λέγεται πώς θα είναι, οι βοριάδες θα κοπάσουν σιγά σιγά στα πελάγη και φαίνεται ότι θα ζήσουμε πιο ζεστές ημέρες, όχι πολύ πιο ζεστές ημέρες, ζεστές ημέρες. Καρέτα One 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι, μην φύγετε, μέχρι τις 10 θα τα λέμε, έχουμε να πούμε σήμερα. Έχει πολύ πράγμα, δομές, φόνοι, διαγραφές, αυτά, ωραία. Και στη μέση ένα Μουντιάλ, το βλέπετε, τίποτα, ωραία πράγματα ρε και αυτά, πολύ ποδοσφαιρικά. Οι τρεις χώρες τώρα εκεί παλεύουν, κάνουν διοργανώσεις, πάει κόσμος, έρχεται, ωραία, ωραία. Κάποιοι ξυπνάνε και νωρίς, μου είπαν. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που μπορεί να ξυπνήσει, να βάλει ξυπνητήρι, λέει, να δει τον αγώνα 4 ώρα το ξημέρωμα. Εντάξει. Άλλη δουλειά δεν είχαμε, Αντώνη. Ο Αντώνης ο Τζαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου, που και αυτός θυμάται ότι το άμενο όταν πεζόταν χρόνια πριν, ανέβαζε ποσοστά, έδινε όθηση, ερχόταν με φόρα. Τώρα το βάλει, δεν το βάλει, εκεί ξέπνο. Δεν κυλάει το πράγμα. Μην σου φανεί περίεργο να το πάρει κι ο άλλος. Να το πάρει μαζί του. Δηλαδή πήρε τη διακήρυξη, πήρε τη φωνή, αν πάρει και το άμενο. Το δεις καμιά ώρα να πέσει σε καμιά εκδήλωση του Τσίπρα, να τρελαθούμε όλοι στο γέλιο. Εντάξει, με το rebranding μπορεί να πάει και σε άλλους μουσουργούς. Τώρα εδώ από το κορδόν μπορεί να πιάσει κανένα χολιγουντιανό, ξέρω εγώ, λεφτά υπάρχουν. Αφού γιατί όλο αυτό, βέβαια αυτός ο Τσίπρας δεν σπούδασε στο Κολούμπια, οπότε μπορεί να μην του αρέσουν αυτά τα ξενόγλωσσα. Να θέλει να πάει με κάτι πιο ελληνικό. Βάλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, καναφέρι, δεν του πάει και ο Φέρης. Δεν είναι. Σαμπάνι, που είναι πιο light, ή να πάει στους παλιούς. Ξεθάψει κανένα έτσι, να του κάνει. Πρέπει να έχει ήχο από κάτω, να παίζει ένα χαλί γνωστό. Εντάξει, για τη Μαρία νομίζω ότι θα είναι ένα πιο γοτθικό, πιο εκκλησιαστικό. Δηλαδή αυτή μπορεί να πάει και στον. Αυτόν τον ραψοδό, τον μελωδό, του Πάσχα που υμνεί, το Γαϊτάνο. Ο Γαϊτάνος μπορεί να κάνει τον ύμνο της παράταξης, έτσι να βγαίνει πανηγυρικά η Μαρία. Ωραίο είναι. Ο Αντώνης Σαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος ο Τσουρουνάκης εντρυφεί στα χνάρια του Μπρισίμ και φροντίζει για το live streaming και σήμερα. Live streaming σημαίνει πως πάτε στο creto1.gr και από εκεί με δύο επιλογές, είτε μας βλέπετε είτε μας ακούτε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εσείς διαλέγετε, βέβαια σήμερα εδώ θα έχουμε και καλεσμένους 9.30 εξαιρετικούς ερευνητές. Αλλά θα τα πούμε αυτά στην ώρα τους, γιατί σιγά σιγά πρέπει να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι όλων όσων παρακολουθούσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και έρχονται μέσα στην ημέρα. Από τι να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω καταρχήν από την υπόθεση Δασκαλάκη, την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι, διότι χθες είχαμε μία ανατροπή από την πλευρά των αστυνομικών αρχών. Όπως θυμόμαστε, την Παρασκευή είχε οριστεί την Δευτέρα να γίνουν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, και μάλιστα επ' αυτού του λόγου η οικογένεια του Αλέκου Δασκαλάκη είχε καλέσει σε μια ειρηνική συγκέντρωση έξω από το δικαστικό Μέγαρο. Αυτό προφανώς προβλημάτισε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες με μια ανατρεπτική απόφαση, αντί οι απολογίες να γίνουν σήμερα το πρωί και να προσέλθουν οι τρεις κατηγορούμενοι στο δικαστικό Μέγαρο υπό τον φόβο και των αντεκλήσεων, διότι από τη μία θα ήταν οι συγγενείς των τριών κατηγορουμένων, από την άλλη συγγενείς του Αλέκου Δασκαλάκη, φρόντισαν με μια έτσι ανατρεπτική απόφαση αυτές οι απολογίες να γίνουν χθες, ημέρα της Κυριακής, κάτω από άκρα μυστικότητα. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Εκεί προέκυψαν νεότερα, διότι πλέον έχουμε απόφαση. Έχουμε απόφαση που προέκυψε μετά από μια μαραθώνια διαδικασία να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο 59χρονος, ο 32χρονος γιος, μέχρι και ο πατέρας και γιος. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Υπήρξε ένα θέμα όσο αφορά τον 57χρονο ανάμεσα σε εισαγγελέα και ανακρίτρια, και έτσι ο 57χρονος, μέχρι να κριθεί η υπόθεσή του από το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου και να αποφανθεί για την ποινική του μεταχείριση, κρίθηκε, όπως προβλέπετε, να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό. Κρατάω τις δηλώσεις των συνηγόρων, τόσο της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, τρεις στον αριθμό, προχώρησαν σε μια κοινή δήλωση, Αλεξάνδρας Πανάκη, Γιώργος Κοκοσάλης και Θεονύφη Μπέρκη, μια δήλωση που έκανε λόγο για τη διαφωνία. Η διαφωνία για μας είναι η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του εισαγγελικού λειτουργού, που δεν υποκύπτει σε εξωτερικούς παράγοντες, σε εξοδικαστικούς, εξονομικούς και εξωθεσμικούς, μια σκληρή δήλωση. Με αυτόν τον τρόπο διασώζεται το κύρος της δικαιοσύνης και μπαίνει βάση για την πλήρη ανατροπή των αυθαιρέτων και αβάσιμων φημών και ισχυρισμών που αποτέλεσαν τη βάση μιας έολης δικογραφίας. Αυτά είπαν από την πλευρά των συνηγόρων της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ανάλογου τύπου δήλωση και από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, δήλωση που υπογράφει ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Γιώργος Θιακάκης, ο οποίος ανέφερε ότι οι αιχμηρές και προσβλητικές δηλώσεις εις βάρος δικαστικών λειτουργών, όταν οι αποφάσεις τους είναι ανεπιθύμητες και ο έπαινος όταν μας βολεύουν, είναι μια αντίδραση που δεν τιμά αυτούς που τις κάνουν. Η ποινική διαδικασία είναι ένα σύνολο ενεργειών, διαδικασιών και στοιχείων που έχει τους δικούς της κανόνες πέρα από τα πρόσωπα. Πρέπει να σεβόμαστε το θεσμό της δικαιοσύνης, συνεχίζει ο Γιώργος Στιακάκης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αν η δικογραφία ήταν έολη, όπως ισχυρίζονται οι συνάδελφοι, αυτό θα έπρεπε να κάνει το έργο τους ευκολότερο και να μην παραπονιούνται. Την ίδια ώρα που ήταν σε εξέλιξη η μαραθώνια απολογία των κατηγορουμένων, προέκυψε και κάτι ακόμα, μία ανακοίνωση από την Δημοτική Παράταξη Μεγάλη Γόρτινα, η οποία χθες συνεδρίασε εκτάκτως με επικεφαλής τον Δήμαρχο, τον Μιχάλη τον Κοκολάκη, έβαλε υπόψη των μελών το ζήτημα της διαγραφής του Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος πλέον είναι και προφυλακιστέος και ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της δολοφονίας του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και χθες περίπου στις 6:30 έρχεται στα γραφεία μας η ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Μεγάλη Γόρτινα, η οποία έλεγε χαρακτηριστικά ότι σε σημερινή έκτακτη συνεδρία της Δημοτικής Παράταξης ο επικεφαλής Μιχάλης Κοκολάκης έθεσε υπόψη των μελών της διαγραφής Δημοτικού Συμβούλου για λόγους που σχετίζονται με μια εξαιρετικά σοβαρή υποεξέλιξη δικαστική υπόθεση, η παράταξη αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή. Και θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και εδώ μαζί με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον Σάκη τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος λίγες ώρες μετά την απόφαση της Δημοτικής Παράταξης Μεγάλη Γόρτινα και την διαγραφή του ενεργού Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου επί χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γόρτινας, ακολούθησε μία ανακοίνωση από την πλευρά της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, η οποία ανάμεσα στα άλλα έλεγε ότι η διαγραφή δεν διαγράφει πολιτικές ευθύνες. Αναφέρεται και το όνομα του Δημοτικού Συμβούλου, λέγοντας ότι δεν ήταν ένας απλός Δημοτικός Σύμβουλος, υπήρξε επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Δημάρχου, αντιδήμαρχος κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και στη συνέχεια άμεσος αντιδήμαρχος επί 30 συνεχόμενους μήνες. Του ανατέθηκαν αρμοδιότητες που αφορούσαν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τουριστική προβολή του Δήμου, λειτουργία παιδικών χαρών. Οι αναθέσεις αυτές δεν αποτελούν τυπικές διοικητικές πράξεις, αλλά συνειδητές πολιτικές επιλογές που αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που απολάμβανε από το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, λέει ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Είναι μια μακρά αναφορά. Ανάμεσα σε αυτή την αναφορά, σε αυτό το έγγραφο, την επιστολή που έδωσε στα μέσα ο κύριος Παπα-Νικολάου, κάνει λόγο και για τον προβληματισμό του γεγονότος ότι επί χρόνια η τοπική κοινωνία βιώνει σοβαρές εντάσεις και καταγγελίες σχετικά με καταστροφές αγροτικών περιουσιών και τις σχέσεις μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ η Δημοτική Αρχή δήλωνε δημόσια ότι δεν είχε γνώση των προβλημάτων αυτών. Και τελειώνει αυτή η ανακοίνωση λέγοντας ότι οι πολιτικές ευθύνες δεν διαγράφονται με μία ανακοίνωση. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα που αναδεικνύεται από αυτή την υπόθεση, που έχει να κάνει με ανθρώπους που κυρίως στην ενδοχώρα λειτουργούν με έναν ρόλο θεσμικό, προβαίνοντας όμως συχνά σε αντιθεσμικές συμπεριφορές και συχνά συμπεριφορές ποινικού δικαίου, πέρα δηλαδή από τα πρόσωπα που εδώ βλέπουμε ότι κρίνονται από τη δικαιοσύνη, που παραπέμπονται να δικαστούν, που κρίνονται ως προφυλακιστέα. Ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ευθύνη, για τη συμμετοχή τους, για την εμπλοκή σε όργανα αιρετά, για το λόγο που εκλέγονται, για το λόγο που παραμένουν σε αυτά τα συμβούλια. Η κοινωνία τους υιοθετεί, η κοινωνία τους επικροτεί, η κοινωνία τους αναθέτει πρωτοβουλίες. Άρα νομίζω ότι ίσως και η κοινωνία θα έπρεπε, με αφορμή αυτή την υπόθεση και πέρα από αυτή την υπόθεση, να βρει επιτέλους και το θάρρος να συζητήσει και για αυτά τα θέματα, έστω να τα συζητήσουμε δημόσια, διότι τόσα χρόνια με το φόβο, την αγωνία, τη λογική του μην έξω από τον κύκλο και μην τα ανοίγεις, τα αφήνουν απλά να υπάρχουν και δυστυχώς πολλές φορές να διωγγώνονται με συνέπειες οι οποίες μπορεί να είναι και καταστροφικές. Το άλλο μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί όλες αυτές τις εβδομάδες, υπήρξαν επίσης εξελίξεις μέσα στη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, γιατί την ώρα που κόπαζαν οι αντιδράσεις για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο ΚΤΕΟ, την ώρα που έσβηνε ο ήχος από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής και όλων όσων εκεί υπόθηκαν, την ίδια ώρα ανοίγει μια ακόμα μεγάλη συζήτηση με επίκεντρο αυτή τη φορά μια άλλη περιοχή. Έτσι, κάπως αργά το βράδυ της Παρασκευής, ξεκίνησε ένας νέος ψήθυρος, ο οποίος γιγαντώθηκε μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που αφορούσε και την αυτοψία μελών του Υπουργείου Μετανάστευσης σε μια νέα περιοχή, αυτή τη φορά στην Ένωση Πεζών, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, μια συζήτηση η οποία επιβεβαιώνεται, η οποία λέει ότι κλιμάκιο του Υπουργείου επισκέφθηκε τα κτίρια της πρώην Ένωσης Πεζών στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, προκειμένου να ελέγξουν και να προκρίνουν τη συγκεκριμένη περιοχή και το συγκεκριμένο κτίριο ως κατάλληλο για να φιλοξενήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Από αυτήν την ώρα και έπειτα, μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκύπτουν αρκετές αντιδράσεις, επίσημες ανακοινώσεις αλλά και στοιχεία που συνθέτουν ένα νέο ρεπορτάζ με πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς αυτός ο χώρος προκρίθηκε, ποιος ήταν αυτός που το πρότεινε. Υπάρχουν συζητήσεις που λένε ότι στην περιοχή το κλιμάκιο συνοδεύτηκε από τον ίδιο τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τους κατοίκους εκεί της περιοχής που λένε ότι εμείς έχουμε ερωτήματα που θέλουμε να απαντηθούν. Πώς προκύπτει όλη αυτή η συζήτηση να γίνεται από τη μία με την παρουσία ενός επίσημου φορέα του ίδιου του Δημάρχου και η τοπική κοινωνία δεν γνωρίζει γιατί σε αυτή την περιοχή αναμένεται να χωροθετηθεί μία δομή. Θέλω να πάμε να μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο εκεί στην περιοχή τοπικής κοινότητας, να πούμε μία καλημέρα στον πρόεδρο Κουνάβων, τον κύριο Μινά Παπαδακάκη, διότι μετά από την είδηση ότι η Ένωση Πεζών βρίσκεται στο κάδρο των επιλογών του Υπουργείου Μετανάστευσης, έχουν αρχίσει αρκετές αντιδράσεις από την περιοχή σας, από διάφορα όργανα. Κύριε Παπαδακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Δεν με λένε πρώτα Μινά, Γρηγόρη με λένε.
0: Είδατε πως σας... το έχω εγώ αυτό και κάνω τις... καλημέρα και συγγνώμη, κύριε Παπαδακάκη.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα. Και πάμε λοιπόν, λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα, διότι εδώ έχουν αρχίσει και βγαίνουν και ψηφίσματα από την περιοχή σας. Βράζει η περιοχή μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Η περιοχή βράζει και χθες το βράδυ διάβασα με μεγάλη έκπληξη και μπράβο του αντιδημάρχου που πήρε θέση. Είναι ο μοναδικός που πήρε θέση αντιδήμαρχος.
0: Ναι.
1: Και είναι στο... μετά το δήμαρχο είναι.
0: Ποιος Κριστοτάκης. Ο κύριος Κριστοτάκης. Τι είπε ο κύριος Κριστοτάκης.
1: Είπε ότι απόψε που έχουν συμβούλιο στην Ένωση Πεζών δεν θα ψηφίσει. Δεν θα...
0: Και εννοείται στην αποψινή συνεδρίαση σήμερα.
1: Την αποψινή, μπράβο.
0: Δευτέρα, ναι. Συνεδριάζει η Ένωση Πεζών. Και προφανώς το θέμα αυτό υποθέτω ότι θα έρθει, γιατί συγκαλείται για αυτό το λόγο, κύριε Παπαδακάκη, το συμβούλιο ή για άλλο λόγο και
1: μάλλον,
0: τώρα προκύπτει.
1: Μάλλον γι' αυτό.
0: Ναι, μάλλον γι' αυτό. Οπότε έχουμε...
1: Αλλά πρέπει να πάρει θέση σε αυτό, ναι, το θέμα,
0: ναι,
1: και ο πρόεδρος, ο φίλος μου Μπέρτσης ο Μανώλης, που είναι και πρόεδρος των Πεζών,
0: mm-hmm,
1: της κοινότητας,
0: mm-hmm,
1: και ο ίδιος ο δήμαρχος. Γιατί πριν ένα-δύο μήνες είχε βγει στο δικό σας μου φαίνεται κανάλι και είπε ότι θα έρθουν φαν να αγοράσουμε όσον αφορά την Ένωση. Αυτή θα είναι δηλαδή η επένδυση που θα κάνουμε. Να φέρουμε τις λαθρομετανάστες.
0: Εσείς αναφέρεστε σε προηγούμενες εξελίξεις,
1: ναι,
0: που
1: μπράβο,
0: ήθελαν
1: μπράβο.
0: Το συγκεκριμένο κτίριο να αγοράζεται από το Δήμο Αρχανών και να αξιοποιείται κατάλληλα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Από φαν να δουλειές τους ανθρώπους, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό ναι.
0: Εσείς αυτό το βλέπετε καχύποπτα, κύριε Παπαδακάκη, διότι...
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ. Πολύ καχύποπτα. Και ναι, είναι ξεσηκωμένοι οι δημότες. Οι δημότες, ειδικά του χωριού μου, εγώ εχθές δεν έκανα άλλη, μόνο να εξηγώ στους δημότες. Περιμένετε, γιατί είναι ξεσηκωμένοι, δηλαδή θα έχουμε ιστορίες.
0: Εδώ τώρα έχουμε όμως και δύο εξελίξεις που θα πρέπει να τις δείτε. Από τη μία, τι λέει ο Δήμαρχος, θα το φέρει, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει, γιατί όταν ακούστηκε ας πούμε το ανάλογο στη Χερσόνησο, για το Δήμο Χερσονήσου, για τις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ, άμεσα συγκλήθηκε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, την ίδια ώρα,
1: λίγες
0: ώρες μετά. Το ανάλογο γιατί δεν έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο από το Δήμαρχο Αρχανών, το αναζητήσατε?
1: Ναι, και απορώ, σας λέω, έπρεπε να έχει πάρει θέση, γιατί η δημοσιότητα την έχει διαβάσει, δεν είναι από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Το γνωρίζει, εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Το γνωρίζει. Τώρα, εσείς είσαστε πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Προσπαθήσατε, ναι, να επικοινωνήσετε με τον Δήμαρχο, να το ρωτήσετε? Το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος είναι δήμαρχος, είναι αλήθεια? Λένε ότι ήσουν και εσύ, ας πούμε, σε αυτό το κλιμάκιο, το συνόδευες.
1: Όχι, η αλήθεια του Θεού είναι ότι δεν επικοινώνησα, αλλά σας λέω ότι δεν είναι από τους ανθρώπους ο Δήμαρχος που δεν απαντάει.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που είδε

0: Περιφερειάρχη, να λέει ότι υπάρχουν άλλα δύο σημεία, τα οποία λέει θα τα προτείνει ο ίδιος, φαντάζομαι, έτσι πως τον άκουσα να το λέει. Ερευνώνται άλλα δύο σημεία. Πιθανολογείται ότι ένα από τα δύο ήταν η Ένωση Πεζών και η περιοχή σας?
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα έπρεπε όμως αυτή την περίπτωση να έχετε και μία ενημέρωση και από την πλευρά του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη?
1: Βεβαίως, γιατί έχουμε καλή επαφή. Δεν είναι ότι είμαστε... Έχουμε μία πολύ καλή επαφή και με την Περιφέρεια και με την Αντιπεριφέρεια.
0: Ναι. Άρα όταν την προηγούμενη Παρασκευή ο Περιφερειάρχης λέει ότι εγώ γνωρίζω, αλλά δεν δίνω στη δημοσιότητα, δύο πιθανά σημεία. Θεωρείτε ότι ο Δήμαρχος της περιοχής σας, ο Αρχανώνας Θερουσίων και ο Περιφερειάρχης τα είχαν συζητήσει μεταξύ τους, αλλά προσπαθώντας έτσι να κατασυγάσουν τις αντιδράσεις αυτό, δεν το είχαν αποκαλύψει, για παράδειγμα?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Ότι...
0: Ναι, λέω, πιθανολογούμε. Πρέπει να κάνουμε σενάρια τώρα εδώ, κάνουμε τους detective.
1: Ναι, μα το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα τέτοιο...
0: Σε μια τέτοια συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τι έρχεται σήμερα. Σήμερα από τη μία έχουμε ένα συμβούλιο από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πεζών. Έχουμε ήδη τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις περί αρνητικής ψήφου και τοποθέτησης. Και προφανώς όταν υπάρχει...
1: Ναι, το
0: ναι.
1: Αυτό από τον ίδιο τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Και περιμένετε, λέτε, και από τον πρόεδρο.
1: Να πάρει θέση.
0: Να πάρει θέση.
1: Γιατί... Κοιτάξτε, δείτε, αν συνόδευσε, όπως λέγεται, ο Δήμαρχος το κλιμάκιο από το Υπουργείο, τα κλειδιά τα έχει ο Πρόεδρος της Ένωσης. Δεν τα έχει ο Δήμαρχος.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι όλο αυτό, ένας πήγε, άνοιξε, ο άλλος συνόδευσε, γινόταν μια κουβέντα, αλλά βλέποντας τις αντιδράσεις των περιοχών που κάθε φορά μπαίνουν στη δημόσια συζήτηση, το πρώτο πράγμα, λέτε εσείς, που θα έπρεπε να γίνεται, να είστε ενημερωμένοι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Που είστε και κοντά στην περιοχή. Ναι.
1: Ναι, και όπως είχαμε ενημερωθεί, σας λέω, γιατί έχει η Ένωση έχει νοικιαστεί σχεδόν όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω και ποιο κτίριο θέλει. Σε ποιο κτίριο θα βάλει τους μετανάστες, που είναι νοικιασμένα όλα τα κτίρια σχεδόν. Δεν γνωρίζω τώρα, μπορεί να τους πάει σε κανένα λεουργείο, σε άλλο χωριό.
0: Α, για πείτε μου το λίγο αυτό. Δηλαδή το κτίριο της Ένωσης δεν είναι ενεργό. Λειτουργεί, υπάρχουν άνθρωποι που μισθώνουν. Ναι, από ιδιώτες.
1: Βεβαίως, από ιδιώτες έχουν φτιάξει μαγαζιά και έχουν...
0: Μέσα στο κτίριο. Άρα ποιο κομμάτι, λέτε, είναι αυτό που προσφέρεται αυτή την ώρα, όταν δίπλα σε απόσταση αναπνοής άνθρωποι νοικιάζουν και δουλεύουν?
1: Πεζών, ναι. Ναι, στην Ένωση Πεζών δεν γνωρίζω εγώ τέτοιο να είναι κανένα κομμάτι ανοικιαστό. Δεν γνωρίζω δηλαδή 100%, αλλά από ό,τι βλέπω που περνάω σχεδόν κάθε μέρα, είναι καλυμμένα όλα σχεδόν.
0: Ναι, οπότε τώρα εκεί τι θα γίνει? Θα γίνει έξω των ανθρώπων που νοικιάζουν το χώρο? Είναι, λέμε, αν προχωρούσε, ας πούμε, ποτέ η συζήτηση, ή εσείς σκέφτεστε και ακόμα πιο πονηρά να γίνει, ας πούμε, ένα τέτοιο τύπου συμβόλαιο μεταξύ της Ένωσης Πεζών και του Υπουργείου, και ο χώρος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί δεν είναι απαραίτητα να είναι στο κτίριο της Ένωσης, αλλά σε κάποιο άλλο ελεουργείο, χώρο που της ανήκει.
1: Υπάρχουν γύρω-γύρω πολύ περιουσία, και στο χωριό μας έχουμε.
0: Στους Κουνάβους?
1: Παλιά ήταν ελεουργείο, αλλά τελικά είναι του συνεταιρισμού τώρα.
0: Ναι. Άρα εσείς κοιτάτε τώρα
1: αλλά
0: να δείτε...
1: Αλλά και ο συνεταιρισμός, ξέχασα να σας πω, κυρία Τηγόνη, ναι, ο συνεταιρισμός των Κουνάβων είναι ενάντια. Θα ψηφίσει και ο συνεταιρισμός των Κουνάβων ενάντια τώρα.
0: Ναι. Εδώ τώρα εμένα μου στέλνουν μηνύματα όσοι ακούν. Είναι πολλοί οι οποίοι, ένας μου γράφει εδώ ότι αυτή η συζήτηση έχει να κάνει με το κτίριο της Ένωσης Πεζών και με μία δέσμευση που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης για 5 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οπότε...
1: Εμείς δεν θέλουμε τα 5 εκατομμύρια για να κάνουμε ταμείο στο Δήμο, ναι, από αυτά τα λεφτά. Από αυτά τα λεφτά δεν μας χρειάζονται μας. Άμα είναι να μου φέρει λαθρομετανάστες, γιατί λαθρομετανάστες είναι, δεν είναι μετανάστες.
0: Ναι. Δεν τους θέλετε στην περιοχή σας?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν τους θέλετε, έτσι, λίγο πείτε μου, είναι τόσο κοντά η περιοχή?
1: Να σας πω και κάτι άλλο που είχε συμβεί πιο παλιά, ναι, αν

0: θυμάστε, άμα κοιτάξετε που είχε γίνει ένα επεισόδιο, γιατί κάτι άκουσα ότι ο Δήμαρχος ο ίδιος είπε ότι εμείς είμαστε φιλής περιοχή και τους αγαπάμε τους μετανάστες και ιστορίες. Είχε γίνει ένα επεισόδιο και κόντευαν να σαχτούμε στις Κουνάβους, αν το θυμάστε καλά, με κάτι Βούλγαρους που είχαν επιτεθεί σε δικούς μας ανθρώπους.
1: Λέτε ότι έχετε κακό προηγούμενο δηλαδή από ανθρώπους
0: που... Βεβαίως, οποίοι...
1: Ναι.
0: Ναι, είχε γίνει μακελιό τότε.
1: Ναι.
0: Αν θυμάστε που είχε κατεβεί και η Χρυσή Αυγή τότε να μας υποστηρίξει, σαν να τη θέλαμε εμείς τη Χρυσή Αυγή για να υποστηρίξουμε το χώρο το δικό μας.
1: Η δομή αυτή, έτσι, τα κτίρια της Ένωσης Πεζών, για κάποιον που σας ακούει και δεν ξέρει, είναι σε κατοικημένη περιοχή?
0: Κατοικημένη είναι.
1: Ναι.
0: Κατοικημένη είναι. Γύρω-γύρω είναι κατοικημένη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει και σπίτια που κάθονται, δηλαδή, εκεί πέρα κάθονται οικογένειες.
1: Ναι. Άρα προφανώς αυτό δεν πληρεί και τις προϋποθέσεις, κύριε Παπαδακάκη. Δηλαδή δεν είναι την αγωνία ή την ανασφάλεια που νιώθετε ή προηγούμενα που υπάρχουν στην περιοχή που εντείνουν αυτό το φόβο. Είναι ότι σε κάθε τέτοια συνθήκη, για να δημιουργηθεί μια τέτοια δομή, δεν πρέπει, είναι μια προϋπόθεση, το ορίζει ο νόμος, δηλαδή, δεν το λέει κάποιος άλλος, δεν πρέπει να είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Δεν πρέπει να γειτνιάζεται. Και το ίδιο επικράτησε και στις Μαλάδες όταν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, γιατί παρακολουθούμε τώρα τον Μπαλάκη να πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή. Από τις Μαλάδες έφυγε, πήγε στους Αθανάτους, στον Ηρακλείο Μυρών, έφυγε, πήγε στο Παλιό Κταίο, έφυγε, τώρα είναι η Ένωση Πεζών και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Μια τραγελαφική κατάσταση, θα πω εγώ, διότι εδώ υπάρχουν και πολλές ευθύνες και πολλά ανοιχτά ζητήματα και πάρα πολλά ερωτήματα για το ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν αυτές τις συζητήσεις, πώς προκρίνουν διάφορες περιοχές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, κάτω από ποιο πέπλο συζήτησης γίνεται αυτό και γιατί γίνεται μυστικά και, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν υπάρχει μια συντονισμένη πρόταση από την πλευρά της αυτοδιοίκησης αυτού του τόπου και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η συζήτηση σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Εγώ βλέπω, κύριε Παπαδακάκη, και αυτό είναι μια προσωπική μου διαπίστωση, ότι καμία περιοχή δεν θέλει να γίνει μια τέτοια δομή και ότι γενικώς η Κρήτη στον ομό Ηρακλείου λέει όχι σε μια δομή. Και
0: βεβαίως
1: το λέει όχι, διότι φαντάζεται ότι το προσωρινό θα γίνει μόνιμο. Και εδώ υπάρχουν πολλές ενστάσεις.
0: Αυτό, η γνώμη μου αυτή, είναι σαν πρόεδρος. Σαν πρόεδρος στο Δήμο μου, σαν Παπαδακάκης Γρηγόρης, δεν τον θέλω πουθενά στην Ελλάδα. Πουθενά.
1: Και όχι μόνο στον τόπο σας. Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Αυτό θα γίνεται Μπαλάκι. Από εδώ σε έχω, από εκεί σε έχω, θα πηγαίνουν για να πιάσουμε όλοι το...
1: Μέχρι να δουν που θα καταλήξει. Λοιπόν, κύριε Παπαδακάκη, σήμερα... Συμβούλιο της Ένωσης. Εσείς προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμαρχο, να ζητήσετε τη σύγκληση ενός έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Αν τυχώς σας ακούσει, θα με πάρει ο Δήμαρχος.
1: Γιατί εμένα περιμένει να ακούσει ο Δήμαρχος για να σας πάρει?
0: Μπορεί.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί η δημοσιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να λειτουργεί πιεστικά. Ωστόσο και θεσμικά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που σε αυτές τις περιπτώσεις στηρείται. Δηλαδή, όταν ένας αιρετός που τον έχει εκλέξει ένας τόπος για να είναι μαζί του, να τον αφουγκράζεται, να τον προωθεί, να τον προστατεύει, δεν αφήνει δύο ολόκληρα 24 ώρα να σέρνονται όλες αυτές τις συζητήσεις δημόσια, χωρίς να υπάρχουν κατευθείαν άμεσα αντανακλαστικά. Εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου, κύριε Παπαδακάκη, και τη λέω και δημόσια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Τι ωραίο τραγούδι που διάλεξε, για να μπούμε στο δεύτερο ημίωρο, 39 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο, προσπαθώντας να φτάσουν στον προορισμό τους. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν φτάσει πάντως στην δουλειά τους. Σήμερα είναι μια πιο ήσυχη κυκλοφοριακά μέρα. Και αυτό έχει την αιτιολόγησή του, διότι κλείνουν τα σχολεία. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε μειώνεται και ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων που πριν τις 8 και 4 όδευαν προς τα σχολεία. Οπότε είναι καλύτερα η κίνηση στους δρόμους. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Πάρε μια ανάσα, Αντώνη, εγώ την παίρνω. Δηλαδή, ήδη από χθες το βράδυ έχω αρχίσει να αισθάνομαι καλύτερος άνθρωπος. Λίγη το σιωπητήριο μέσα στο σπίτι. Μάθαμε κι εμείς ότι μάθανε και τα παιδιά, διότι στις πιο πολλές περιπτώσεις, ο καθένας με την κλίση του βεβαίως και τα ταλέντα του, έπρεπε να ακούσει ένα ολόκληρο βιβλίο ή, εν πάση περιπτώσει, όσοι διδακταία ύλη είχαν για να εξεταστούν, 2 και 3 φορές. Εγώ το έχω πει και δημόσια ότι αυτή η πρακτική δεν είναι μια πρακτική που προάγει την παιδεία σε καμία των περιπτώσεων. Επιβαρύνει τα παιδιά σε μια τόσο όμορφη και δημιουργική ηλικία, εκεί όπου θα έπρεπε τα μυαλά να ανθίζουν και ο κόσμος να προχωρά και τα παιδιά να μαθαίνουν να έχουν σύνθετη σκέψη, δημιουργική σκέψη. Τα οδεύουν στη λογική μιας απλής αποστήθησης, όσο καλύτερη είναι τόσο καλύτερο βαθμό θα πάρουν. Ένα χρόνιο πρόβλημα, 30 χρόνια το συζητάμε τώρα, δεν έχουμε καταφέρει να το λύσουμε αυτό στην ελληνική πραγματικότητα, και κάπως έτσι σήμερα με ανακούφιση φεύγουν και τα παιδιά από αυτή τη βάσανο, έχοντας την ευκαιρία να απολαύσουν όσα δεν έχουν άλλες πλέον υποχρεώσεις, γιατί πολλά από τα παιδιά του γυμνασίου έχουν και τις εξωσχολικές υποχρεώσεις, του να μάθουν άλλες γλώσσες, του να κλείσουν και με αυτές τις υποχρεώσεις. Άστο, μεγάλη κουβέντα. Τους λέμε καλό καλοκαίρι και από αύριο ξεκινούν να κάνουν μάθημα στα αγγλικά, ας πούμε. Ωραίο καλοκαίρι. Λοιπόν, σίγουρα όμως με αυτόν τον τρόπο θα δείτε και λιγότερη κίνηση στους δρόμους. Σήμερα ολοκληρώνονται και τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας που εξετάζονται οι υποψήφοι των πανελλαδικών, που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Οπότε κλείνει και αυτός ο κύκλος. Σιγά σιγά περιμένουμε και τις ανακοινώσεις των βαθμολογιών. Άλλη ιστορία από εκεί, άλλη αγωνία. Πάμε όμως πίσω στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Και σας είπα ότι ήταν ένα πυκνό Σαββατοκύριακο με ειδήσεις που ερχόταν και από την Παρασκευή, με περιοχές οι οποίες μπαίνουν στη λοταρία για κάποιους λόγους και από τη μια περιοχή στην άλλη, με τις αντιδράσεις των κατοίκων, των φορέων, των θεσμικών παραγόντων. Πάμε στην επόμενη περιοχή και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, αφού βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει μια συστρατευμένη στάση από την πλευρά των παραγόντων, των θεσμικών, των αιρετών της Κρήτης, που θα ανοίξουν ένα διαφορετικό διάλογο με το Υπουργείο Μετανάστευσης, μια συζήτηση που δεν έγινε όταν έπρεπε, θέματα που δεν τέθηκαν στο τραπέζι όταν έπρεπε, πολύ πριν και όχι τώρα, που βιάζουν τα πράγματα έτσι όπως λέει το Υπουργείο και πρέπει να δούνε τι θα γίνει. Μέσα σε αυτό το βιασμό του χρόνου προκύπτουν και τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες στο λιμάνι. Εκεί όπου προσωρινά, αλλά για πάρα πολύ καιρό, χρησιμοποιείται ένας χώρος, το παλιό ψυγείο, ένας χώρος που δεν είναι ο κατάλληλος, που δεν είναι ο δόκιμος και που πολλές φορές όταν οι καραβιές των μεταναστών πληθαίνουν, δημιουργούνται και σοβαρά ζητήματα για το πώς θα χωρέσουν εκεί 200, 300, 400 άτομα, και το είδαμε και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, με κόσμο να είναι στιβαγμένος μέσα, με κόσμο να περιμένει απ' έξω, επικίνδυνο και δύσκολο, και με κόσμο να περιμένει και μέσα στα λεωφορεία που τους μετέφεραν. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό προκύπτει την προηγούμενη Παρασκευή και μια απόφαση που έρχεται από τον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, ένα εξώδικο που δηλώνει ότι δεν μπορεί πλέον να γίνεται χρήση αυτού του χώρου. Ο χώρος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι όπως έχει οριστεί από τον επενδυτή που το έχει πάρει, τον κύριο Γκριμάλντι, και λέει ότι εμείς θέλουμε να τελειώνει αυτή η συζήτηση. Πάμε λίγο να το δούμε πιο καλά και να δούμε τι ακριβώς έγινε και να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Μινά Παπαδάκη, Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη.
0: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, γιατί έχει αξία να τα ακούσουμε από εσάς τους ίδιους και να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει και γιατί έγινε αυτό και σε αυτή τη χρονική συγκυρία, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ερωτηματικά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο, να τα πάρουμε από την αρχή κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή.
0: Βεβαίως.
1: Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόβλημα ή ζήτημα του λιμανιού του Ηρακλείου και του οργανισμού λιμένους Ηρακλείου. Πώς έχει εμπλακεί, αν θέλετε, ο οργανισμός λιμένους Ηρακλείου στη διαχείριση του ζητήματος αυτού. Οι λάθρομετανάστες θεωρούνται ναυαγοί. Ως ναυαγοί, λοιπόν, αρμόδια αρχή για τη διαχείρισή τους είναι το λιμενάρχειο, το λιμενικό σώμα.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο τους παραλαμβάνει, κάνει την ανάκριση για να δει για τους διακινητές και μετά τους προωθεί στην υπηρετική Ελλάδα. Στη διαχείριση λοιπόν αυτή, βολεύει το λιμενάρχειο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την φύλαξή τους, να τους έχει κάπου κοντά ή δυνατόν κοντά στα γραφεία του, κοντά στο λιμάνι, διότι δεν έχει άπειρη δύναμη, αν θέλετε, το λιμενικό σώμα εδώ. Έχει 60-70 άτομα, την οποία αν τη διασπάσει δεν θα μπορέσει μετά να είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε αυτή η ιστορία πριν από πολλά χρόνια και εγώ το βρήκα εδώ πέρα το 2020, να χρησιμοποιούν καταρχήν τις περιπτώσεις που είχαμε λαθρομετανάστες το κτίριο των λιμενεργατών. Το κτίριο αυτό χρησιμοποιήθηκε επί δικής μου τουλάχιστον διοίκησης καμία τριετία περίπου. Το 2023 ξεσηκώθηκαν οι λιμενεργάτες και λένε δεν μπορούμε, ας πούμε, να έχουμε τους μετανάστες στο χώρο μας και τους μετακινήσαμε τότε στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΛ, αν θυμάστε.
0: Βεβαίως, και είναι χρήσιμη αυτή η αναδρομή, γιατί δείχνει...
1: Παρέμεινε λοιπόν στο κτίριο του λιμενικού ΚΤΕΛ για κάποιο διάστημα, χρησιμοποιώντας περίπου το μισό χώρο του παλαιού ΚΤΕΛ. Το υπόλοιπο μισό έγινε τα γραφεία του λιμενικού ταμείου Ηρακλείου. Ξεσηκώθηκε το λιμενικό ταμείο και λέει δεν τους θέλουμε και εμείς εδώ πέρα, και έτσι ξανά έφτανε στο χώρο του παλιού ψυγείου, ουσιαστικά στα δωμάτια τα οποία στεγάζεται η ασφάλεια του λιμεναρχείου, στον πρώτο όροφο.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί σιγά σιγά άρχισαν να επεκτείνονται και να πιάνουν και διπλανούς χώρους στο κτίριο του ψυγείου. Και αν θέλετε, αυτό το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, εμείς δείξαμε μία ανοχή, εν πάση περιπτώσει, από τον Δεκέμβριο του 24 και μετά, θέλοντας να διευκολύνουμε την κατάσταση και το λιμεναρχείο με το οποίο συνεργαζόμαστε. Αλλά αν θέλετε, η σταγόνα η οποία ξεχύλισε το ποτήρι ήταν ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυθαίρετα παραβίασαν και καταπάτησαν ένα χώρο υπαίθριο δίπλα στο ψυγείο χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία άδεια, και πήγαν και έβαλαν μέσα άλλους 250-300, δεν ξέρω τι νούμερο. Κύριε Ανδρέα, και αντιλαμβάνεστε ότι η αυθαίρετη παραβίαση και καταπάτηση ιδιωτικού χώρου είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε όρους Κολομβίας. Αντιδράσαμε λοιπόν και εμείς άμεσα και δεν κάναμε εξώδικο, κάναμε
0: ασφαλιστικά μέτρα
1: και ζητάμε και προσωρινά μέτρα,
0: mm-hmm,
1: τα οποία θα εκδικαστούν εντός εβδομάδος.
0: Να βάλω ένα ερώτημα, γιατί ήταν χρήσιμη, μας θυμίσατε ότι από το 20 έως το 26 συμβαίνουν αυτά, επειδή και το αιτιολογήσατε, κύριε Παπαδάκη, λόγω και της εμπλοκής του λιμενικού, με την ανοχή και τη λογική ώστε ας βοηθήσουμε. Βεβαίως τότε μιλούσαμε και για δεκάδες μόλις λαθρομετανάστες, οι οποίοι έγιναν εκατοντάδες,
1: 40-50 άτομα, τέτοια,
0: ναι, και θυμόμαστε όλοι ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρξε εμπλοκή για την κάλυψη δαπανών των αναγκών αυτών των ανθρώπων από άλλο φορέα. Εγώ θυμάμαι ότι πολλές φορές στο ρεπορτάζ λέγαμε ότι και από την πλευρά του όλη συμβάλλατε οικονομικά, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν.
1: Δεν είδαμε ούτε ένα ευρώ αποζημίωση γι' αυτό, έτσι, τη στιγμή που το κράτος διαχειρίζει τεράστια κονδύλια τη διαχείριση των μεταναστών.
0: Ναι, νομίζω ότι αν αθροίσετε αυτά τα ποσά, θα ίσως και κάποια στιγμή δημόσια υποθεί και τι χρήματα από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου δόθηκαν για τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων, χωρίς ποτέ να επιστραφούν από το αρμόδιο Υπουργείο ή από κάποιο άλλο φορέα. Γιατί θυμάμαι ότι υπήρχαν ανάγκες, δεν υπήρχαν χημικές τουαλέτες, δεν υπήρχε φαγητό.
1: Κανείς δεν ασχολείται τότε ούτε με τη σύρτηση ούτε με τίποτα. Ναι. Όλα ήταν δαπάνες του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου.
0: Mm-hmm. Από το 20 έως το 26 φτάνει η κατάσταση στην κατάσταση που είναι τώρα και περιγράφεται, με χιλιάδες λαθρομετανάστες να φτάνουν και νοτίως της Κρήτης. Υπήρξαν μέρες όπου οι αριθμοί κορυφώνονταν ραγδαία. Λέτε ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν το ότι σε ένα διπλανό χώρο που δεν είχε συμφωνηθεί, δεν είχε παραχωρηθεί, δεν είχε συζητηθεί.
1: Είναι ένας χώρος που εμείς έχουμε το αρχείο μας, φυλάτωμε πράγματα, έτσι, τον χρησιμοποιούμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αυτό έγινε από την πλευρά του λιμενικού, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, από την πλευρά του λιμενικού.
0: Μπήκε, δηλαδή, επειδή ήταν αυξημένος ο αριθμός των ροών, είπε θα μπούμε και εδώ μέσα γιατί δεν έχουμε που να τους βάλουμε. Ανοίξανε μια πόρτα και μπήκανε.
1: Παραβίασαν.
0: Την
1: πόρτα ήταν περίκλειστος ο χώρος. Έτσι τράβηξαν τα τζέρσι, παραβίασαν την πόρτα και κατέλαβαν το χώρο. Φαντάζεστε, κύριε Ανδρεάκη, εσείς στο σπίτι σας να παραβιάσει κανείς την πόρτα του σπιτιού σας, να πάτε και να βρείτε μέσα 5, 6, 10 μετανάστες να κοιμούνται, πώς θα αισθανθείτε?
0: Το ίδιο προσταθήκατε κι εσείς, κύριε Παπαδάκη. Νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει κάποιος που θα πει μια άλλη τύπου αντίδραση. Και ειδικά όταν λέτε ότι στο χώρο υπήρχε και αρχαιακό υλικό, υπήρχαν πράγματα τα οποία θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, γείτονες είστε, να υπάρχει και μια πληροφόρηση. Ότι θα ανοίξουν. Είναι αυξημένοι. Δηλαδή το είδαμε όλοι τι συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες. Είδαμε τα λεωφορεία να είναι στον παραλιακό δρόμο στη σειρά και να περιμένουν να ξεφορτώσουν. Είδαμε φωτογραφίες με μετανάστες να είναι έξω από το κτίριο και να είναι στιβαγμένοι, παρατεταγμένοι από το λιμενικό σώμα, γιατί δεν χωρούσαν μέσα στο κτίριο του παλιού ψυγείου. Και κάπως έτσι είπαν ότι αφού υπάρχει μια πόρτα, στην ανοίξουμε και να μπούμε, λέω εγώ τώρα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται τώρα. Διότι ο όμιλος Γκριμάλντι καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα κατά του λιμεναρχείου Ηρακλείου και ζητάτε την εκένωση του κτηρίου του παλιού ψυγείου. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Αυτά πότε αναμένετε να δικαστούν? Έχετε πάρει κάποια ενημέρωση από την πλευρά των...
1: Θα δικαστούν αύριο.
0: Αύριο δικάζονται.
1: Αύριο.
0: Πρακτικά αυτό τώρα τι σημαίνει? Ότι αν υπάρχει έτσι μια πρώτη απόφαση κατά του λιμεναρχείου Ηρακλείου, των ασφαλιστικών σας μέτρων, πρέπει άμεσα να εκενωθεί αυτός ο χώρος?
1: Κύριε Ανδρέαχη, οι δικαστικές αποφάσεις είναι άμεσα εκτελεστές.
0: Ναι. Γεγονός που επιτείνει βεβαίως τώρα την ανάγκη να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Εσείς θα δεχτείτε έστω και με τη, κάνω εγώ υποθετικά σενάρια, με τη λύση του προσωρινού να χρησιμοποιηθεί ένας χώρος, ας πούμε, με ένα τελεσίγραφο σε 5 μέρες, 10, θα φύγετε ή θα εκτελέσετε άμεσα την απόφαση?
1: Εάν δεν πάρουμε σαφέστατες διασφαλίσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήξη αυτού της ιστορίας, θα εκτελέσουμε άμεσα.
0: Θα εκτελέσετε άμεσα. Στα αρμόδια Υπουργεία, Υπουργείο Μετανάστευσης, ήρθε ο κ. Κικίλιας πριν από λίγες εβδομάδες, σας επισκέφθηκε, έγινε και μια συζήτηση.
1: Ο κ. Κικίλιας ήρθε, μας επισκέφθηκε, μας ευχαρίστησε για τη συμβολή μας και δεσμεύτηκε ότι θα βρει άμεσα λύση. Δεν την έχουμε δει ακόμα τη λύση.
0: Οπότε και σε αυτό είστε κάθετος, με την έννοια ότι εμείς εμπιστευθήκαμε μία δέσμευση κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μία προφορική δέσμευση, την οποία δεν είδαμε να υλοποιείται.
1: Αυτό που βλέπουμε, κύριε Ανδρέα, είναι ότι όλοι σφυρίζουν διάφορα μέχρι στιγμής. Ουδής θέλει, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε η δήμαρχη, ούτε περιφερειάρχης, ούτε θα αναλαμβάνει.
0: Ερώτημα, γιατί το άκουσα στη δημόσια συζήτηση. Κάποια στιγμή είπαν ότι να δοθούν τα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη για τη δημιουργία ενός τέτοιου χώρου, έστω και προσωρινά, στον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, για να τα αξιοποιήσει και να κάνει.
1: Δεν είναι υποδομή, δεν έχουμε υποδομή για να κάνουμε εμείς αυτή την χρήση εδώ πέρα. Έτσι, ένας απαράδεκτος χώρος που στηβάζονται σαν τα ζώα, πραγματικά είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο. Εγώ απορώ πως δέχεται το λιμεναρχείο να έχει μια υγειονομική βόμβα δίπλα σε εργαζόμενους του λιμενικού σώματος, γιατί είναι η ασφάλεια δίπλα. Απορώ. Ειλικρινά.
0: Είναι τόσο επικίνδυνες
1: και επάνθρωπες. Εγώ δεν θα το δεχόμουν. Έτσι. Δεν μπορεί να πλησιάσει ουσιαστικά το χώρο.
0: Αυτό που λέτε είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, ακόμα και αν σας πούν ότι ξέρετε είναι έκτακτη ανάγκη, εμείς θα επιδοτήσουμε, θα πρημοδοτήσουμε να γίνουν κάποιες εργασίες.
1: Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Έτσι. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Δεν μπορεί να έχουμε μια υγειονομική βόμβα και μια βόμβα ασφάλεια. Δεν ξέρετε, οι μετανάστες. Σαφώς είναι γυναίκες και μωρά παιδιά, δεν είναι όλοι όμως αγιόπαιδα, έτσι. Δεν ξέρεις, ας πούμε, αν εκεί πέρα κρύβεται ένας τρομοκράτης, αν κρύβεται κακοποίητα, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του καθενός. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να φέρουμε εμείς αυτή την ευθύνη.
0: Εγώ το ρωτάω για να δω και τα πιθανά σενάρια, τα οποία θα τα ακούω μέσα στην ημέρα. Μην πω ότι δεν σας έχω ρωτήσει, κύριε Παπαδάκη, γιατί πολλά λέγονται αυτή την ώρα. Και με το timing υπόθηκε ότι γιατί τώρα εσείς, ας πούμε, πιέζετε με ασφαλιστικά μέτρα. Βεβαίως μου το αιτιολογήσατε.
1: Γιατί προέβηση αυθαίρετες ενέργειες. Δεν γίνονται. Δηλαδή, αν τα αφήσουμε ελεύθερο, θα καταλάβουν το μισό λιμάνι σιγά-σιγά.
0: Ναι. Οπότε δεν είναι ότι διαλέξατε κι εσείς με τη σειρά σας.
1: Είμαστε στην αιχμή, αν θέλετε τώρα, σιγά-σιγά της περίοδου. Έτσι. Έχουμε τα Σαντορινιά μπροστά, έχουμε κτίρια υγειονομικού χαρακτήρα από πίσω σε απόσταση αναπνοής από το κτίριο του ψυγείου, έχουμε το πάρκινγκ που είναι δημότες μας που μπαίνουν, βγαίνουν. Πώς θα γίνει, πώς θα περπατήσει αυτή η κατάσταση?
0: Δεν είναι ένας περίκλειστος μη ορατός χώρος επίσης. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι στο λιμάνι, ας πούμε, εντάξει, είναι προστατευμένοι γιατί είναι το λιμενικό εκεί και λειτουργεί καλύτερα. Κύριε Παπαδάκη, θα κριθεί από την αυριανή ημέρα αν δεν είναι τα ασφαλιστικά μέτρα με την πλευρά σας και αν αποφασιστεί έστω και λόγω της έκτακτης κατάστασης να παραμείνουν, θα προχωρήσετε σε άλλου τύπου νομικές ενέργειες?
1: Θα δούμε με τους νομικούς μας σε τι άλλου τις ενέργειες πρέπει να προβούμε. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξη ότι τα ασφαλιστικά μέτρα θα τα κερδίσουμε. Δεν ξέρω αν κερδίσουμε τα προσωρινά μέτρα, ή αν θα παραπέμψουν στην τακτική δικάση μου, αυτό είναι ένα σενάριο πιθανό, αλλά νομίζω ότι τα ασφαλιστικά μέτρα, αν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θα πρέπει να τα κερδίσουμε.
0: Και φαντάζομαι και με την αιτιολόγηση όχι μόνο ενός σημείου αλλά σειράς από σημείων. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είναι χρήσιμο. Εγώ επιμένω ότι το ρεπορτάζ δεν πρέπει να λέγεται από εμάς, πρέπει να λέγεται από τους πρωταγωνιστές, και εμείς απλά να βάζουμε τα ερωτήματα, και γι' αυτό σας ευχαριστώ που μιλάτε μαζί και δίνετε αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Σε αυτό το χαλί έπεσες μέσα. Ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να ακουστεί αμέσως μετά. Γιατί μόνο με Μότσαρτ μπορείς να μιλήσεις για όλες αυτές τις καταστάσεις του φοβέρου που βλέπουμε να συμβαίνουν στον τόπο μας, και που εγώ μόνο αυτό θα πω. Διαβάζετε πίσω από αυτά που διαβάζετε. Μην τα παίρνετε έτσι. Να πηγαίνετε και πίσω από τους τίτλους και να αναζητάτε. Και δεν αναφέρομαι τώρα σε αυτή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος είπε ότι χρονικά αιτιολογείται ότι εμείς το κάνουμε, γιατί πήγαν και παραβίασαν σε ένα κτίριο δίπλα χωρίς να μας πάρουν την άδεια. Ασφαλιστικά μέτρα κατά του λιμενερχείου Ηρακλείου, έτσι, τα οποία δικάζονται αύριο. Ακούσατε και τις απαντήσεις, τις πιθανές εκδοχές, τι θα γίνει, πώς ακολουθεί αυτή η διαδικασία. Όμως αυτή η εξέλιξη επιτείνει και πιέζει περισσότερο σε μια γενική συζήτηση που, εγώ το ξαναλέω, από την αρχή, από τη βάση της, δεν έπρεπε να γίνει όπως έγινε. Γιατί από όπου και να το δεις, δεν τιμά κανέναν. Τα είπαμε και την Παρασκευή, στις κρίσιμες καταστάσεις και στις δύσκολες αποφάσεις κρίνονται οι αιρετοί. Στις κρίσιμες καταστάσεις που καλούνται να διαχειριστούν, γιατί στα εύκολα και στα χειροκροτήματα και στις κορδέλες όλα πάνε καλά. Εκεί δεν υπάρχει καμία πίεση. Εδώ τους θέλαμε και εδώ θα περιμέναμε διαφορετικές πολιτικές, γιατί είναι πολιτική, στάση.

Και αν ήταν η απόφαση από κοινού και αν υπήρχε μια ενιαία στάση έστω στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, θα έπρεπε και αυτή να είχε δηλωθεί. Διότι η λογική μπαλάκι από τη μία περιοχή στην άλλη, ψηφίσματα στα δημοτικά συμβούλια και τα περιφερειακά, ψυχολογικό μασαζάκι στους κατοίκους και πολιτικές προβολές των δημάρχων, αυτό δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί κανέναν, ούτε ευχαριστεί και κανέναν, αλλά δεν παράγει και κάποιο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα θα παρήγαγε ένας διάλογος που έπρεπε να αναπτυχθεί από την πλευρά της Κρήτης και του Υπουργείου, θα έπρεπε να μπουν ζητήματα που αφορούν ακόμα και στην αποτροπή όσο αυτό έχει να κάνει με τα θαλάσσια σύνορά μας. Είναι μια εθνική ευρωπαϊκή συζήτηση αυτή που θα έπρεπε να γίνει και με την πίεση των τοπικών παραγόντων εδώ από το Ηράκλειο, γιατί οπωσδήποτε δομή, γιατί οπωσδήποτε δομή στο Ηράκλειο τέτοιου τύπου και τέτοιας έκτασης, και να απαντηθούν πρωτίστως ερωτήματα που έχουν να κάνουν πώς φυλάσσονται τα θαλάσσια σύνορα. Πώς αυτοί οι χιλιάδες ξεκινούν από τη Λιβύη και φτάνουν μέχρι την Κρήτη και μπαίνουν οι γημίτοι. Μπορεί ο καθένας να πάρει μία βάρκα και να πηγαίνει στη χώρα του άλλου παράνομα, χωρίς αυτό να μπορεί να λειτουργήσει στο επίπεδο προστασίας και υπεράσπισης των θαλάσσιων συνόρων. Τι γίνεται εκεί με τις ελληνικές φρεγάτες? Υπάρχουν, κυκλοφορούν? Τι γίνεται με τη Frontex? Λειτουργεί αποτρεπτικά? Και το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί αυτό που συμβαίνει στα σύνορα, τα θαλάσσια της χώρας μας, νοτίως της Κρήτης, δεν είναι μια υβριδική απειλή? Και ήταν υβριδική απειλή αυτό που έγινε στον Εύρο, με τους χιλιάδες να φτάνουν μέχρι τα σύνορα μετανάστες από την πλευρά της Τουρκίας. Εκεί ήταν υβριδική απειλή, εδώ δεν είναι? Εδώ δεν πρέπει να γίνουν διαβήματα και να ενοχληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή αυτό που μας φτάνει αυτή την ώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πάρουμε μόνο τα κονδύλια για να γίνουν οι δομές, να μπουν μέσα όλοι όσοι είναι να τα διαχειρίζονται, οι ιδιώτες να ανατεθούν και να κλείσει υπόθεση ήσυχα και ωραία και κάπου εκεί να πάμε να κάνουμε και τις καλοκαιρινές διακοπές? Αυτές τις κουβέντες δεν τις βλέπουμε να γίνονται σε υψηλό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, να απαντηθούν και από την πλευρά των αρμοδίων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Υπουργό Μετανάστευσης, ο οποίος με ένα πολύ απλοϊκό λόγο λέει ότι αφού έγινε στη Λέρο, στη Σάμο και στην Κό, γιατί δεν γίνεται στην Κρήτη, χωρίς να γνωρίζει τι είναι η Κρήτη και ειδικά μια τέτοιου τύπου περίοδο, και να υπάρχει αυτή η εξίσωση. Νησιά είναι όλα. Νησιά, νησί είναι και η Ψέριμος, νησί είναι και η Λέρος, νησί είναι και η Κρήτη. Παράτε, καπετάνι. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι, και αυτή την κουβέντα περιμέναμε να ακούσουμε και από τους πολιτικούς φορείς όλων των βαθμίδων, σε ένα συντονισμένο πλαίσιο, σε ένα κοινό πεδίο. Γιατί με αυτού του τύπου τα μπαλάκια που πάνε αριστερά και δεξιά, και η πίστη κλονίζεται και η εμπιστοσύνη και η ανασφάλεια των πολιτών. Και αυτό δεν είναι ένα ζητούμενο σε μια ευνοούμενη πολιτεία να το αφήσουμε να συμβαίνει για πολύ καιρό. Εκεί έχουν ευθύνη όλοι. Γρήγορο διαφημιστικό. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Υπό άκρα μυστικότητα απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Προφυλακίστηκαν ο 30διάχρονος και ο 59χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού, ενώ για τον 57χρονο πατέρα του 30διάχρονου υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας και η υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Στο μεταξύ διαγράφει από την παράταξη Μεγάλη Γόρτινα ο 57χρονος δημοτικός σύμβουλος που εμπλέκεται στην υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα ο 83χρονος οδηγός που φέρεται να εμπλέκεται στο τροχείο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου 47χρονου Γιάννη στα πεζά. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 29 άτομα εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας. Αυτοκίνητο στα Χανιά παρέσυρε διανομέα και τον εγκατέλειψε. Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Μόλις 8 λεπτά μετά τις 9 μου έχουν βάλει εδώ κάτι ωραία καινούργια κουτάκια. Βλέπω ώρα, βλέπω ημερομηνία, βλέπω και θερμοκρασία. Και αυτό το περίφημο on air, αν θέλετε να το δείτε και εσείς, το έχω ανεβάσει στο Instagram το δικό μου και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί καταρχήν με ενημερώνει για όλα αυτά που πρέπει να σας λέω κάθε μέρα. Εγώ χάνω πολύ συχνά την αίσθηση και των ημερών όπως περνούν. Οπότε 15 του μήνα είναι σήμερα, 8 λεπτά μετά τις 9 είναι σήμερα, 28 η βαθμή εδώ ή έξω, εδώ μέσα, ωραία. Θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος, τα είπαμε. Πάμε όμως σε μία ακόμα είδηση, η οποία μας πάγωσε για πολλωστή φορά. Και αναφέρομαι στην είδηση ενός τροχαίου και στο θάνατο ενός ανθρώπου, ο οποίος έχασε την ζωή του στο δρόμο, όταν ο ίδιος κινούνταν με την μηχανή του και ένας 83χρονος οδηγός προσπαθούσε να κάνει αναστροφή πάνω στο δρόμο Ηρακλείου Βιάνου. Την ώρα που ο ηλικιωμένος οδηγός προσπαθούσε να κάνει αναστροφή και μη έχοντας το δικαίωμα αυτό να το κάνει, τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν στρίβουμε ό,τι ώρα θέλουμε, κάνουμε το δρόμο, τον κυκλώνουμε και φεύγουμε. Εκείνη την ώρα έπεσε πάνω του ο άτυχος οδηγός, 47 ετών, μηχανής, ο Γιάννης Οστιακάκης, παγώνοντας όλους όσους βλέπαμε εκείνη την ώρα την είδηση και βλέποντας και τον τρόπο που έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο. Δεν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο πρόεδρος του Συλλόγου ως Τροχαία Εγκλήματα, Μανώλης Σταυρουλάκης, γι' αυτό το λόγο. Τον είχα καλέσει και είχαμε μιλήσει την Παρασκευή για άλλες σημαντικές εξελίξεις που αφορούν όμως αυτό το πεδίο, το πεδίο των τροχαίων δυστυχημάτων, γιατί και η πολιτεία ξεκινά να βλέπει πολύ πιο ουσιαστικά, ελπίζουμε αυτή τη φορά, τα ζητήματα. Μανώλη Σταυρουλάκη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα Αντιγόνη μου, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Δεν περίμενα ότι αυτή την κουβέντα θα την κάναμε στη σκιά ενός ακόμα θανάτου ενός νέου ανθρώπου, σε μια συνθήκη που είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, διότι εδώ μιλάμε και για μια παραβίαση. Δηλαδή αυτό το ότι ένα όχημα εκείνη την ώρα έκανε αναστροφή κλείνοντας το δρόμο στο αντίθετο ρεύμα που κινούνταν ο 47χρονος άνθρωπος, ο Γιάννης Οστιακάκης, ήταν ολέθριο, του στέρισε τη ζωή.
1: Εμβληματικές παραβατικές συμπεριφορές. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάλι μια πολύ ανησυχητική αύξηση των τροχαίων. Βλέπουμε καθημερινά σε όλη την επικράτεια να έχουμε τέτοιες εγκληματικές παραβατικές συμπεριφορές. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ασχολούμαστε τόσα χρόνια, προσπαθούμε, επισημαίνουμε. Έχουν αυστηροποιηθεί ορισμένα πράγματα. Μάλιστα, θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από την οδική ασφάλεια. Βλέπω, ας πούμε, ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Πέμπτη, μας είχε καλέσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης. Κάναμε μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Πήγαμε με ένα υπόμνημα για τις θέσεις μας που αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έγινε μια συζήτηση επί των θέσεων αυτών, δηλαδή για τα 30 χιλιόμετρα, για να μπορέσουμε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο που έχει εξαγγελθεί. Ζητήσαμε για τα ναρκοτέστ και μας υποσχέθηκαν ότι σε 4 μήνες θα τα έχει τα ναρκοτέστ, η τροχέα στη διάθεσή της.
0: Εκτός από τα αλκοτέστ δηλαδή, που ήταν ένα από τα ζητούμενά σας και το πιέζατε πάρα πολύ.
1: Βέβαια, βέβαια, έγινε δεκτό. Μάλιστα μας υποσχέθηκαν ότι μέσα σε 4 μήνες έχει ξεκινήσει η διαδικασία, παραλαμβάνουν 1000 ναρκοτέστ και τα οποία θα μπουν στη διάθεση της τροχέας. Μετά θέσαμε το θέμα των αστυνομικών. Έχουμε τα τελευταία διαστήματα, βλέπουμε προσωπικό της τροχέας να εμπλέκεται σε τροχέα. είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αρχίσει να είναι λίγο ανησυχητικό. Δηλαδή βλέπουμε αστυνομικούς να εμπλέκονται σε τροχαία. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλουν στους πολίτες να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν τηρείται από αυτούς. Είναι δηλαδή
0: να είναι δηλαδή πρωταγωνιστές σε τροχαία ατυχήματα εργαζόμενοι στην ελληνική αστυνομία, αστυνομικοί.
1: Έχουμε τέτοιες πολλές περιπτώσεις. Έχουμε πολλές περιπτώσεις.
0: Φαντάζομαι όχι εν ώρα υπηρεσίας. Την ώρα
1: εν ώρα υπηρεσίας.
0: Και
1: εν ώρα υπηρεσίας και εκτός υπηρεσίας, είδατε το τελευταίο στο Σύνταγμα. Με ένα προχωρόμο ο οποίος έκανε αναστροφή και δημιούργησε τροχέ. Λοιπόν, άλλα θέματα που θέσαμε στο Υπουργείο και τα οποία τα είδε, το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων στους δρόμους, ναι, των φωτεινών, το οποίο και αυτό είναι ένα αίτημα του συλλόγου μας, ότι αυτή τη στιγμή ειδικά στις κεντρικές στις μεγάλες πόλεις εμφανίζεται το φαινόμενο να υπάρχουν οθόνες στο οδικό δίκτυο με εναλλασσόμενα φωτεινά μηνύματα. Θέσαμε και αυτό το πρόβλημα. Έγινε μια ζήτηση, μάλιστα μας υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε το Υπουργός ότι άμεσα θα γίνει κάτι μεγάλο.
0: Όπως, τι εννοούσε ο κύριος Σογοίδης, θα πάνε όλα σας τα αιτήματα και θα υλοποιηθούν, ετοιμάζει εκείνος μια άλλη εκστρατεία για τα τροχαία.
1: Επειδή το θέμα των τροχαίων δεν είναι θέμα ενός μονάχα Υπουργείου, εμείς από χρόνια φωνάζουμε ότι το θέμα των τροχαίων είναι θέμα και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Και ζητούσαμε από παλιά ότι κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουν και τα 6 αρμόδια Υπουργεία αυτά και να γίνει μια ολική και σφαιρική συζήτηση γύρω από την οδική ασφάλεια. Και μας υποσχέθηκε ότι αυτό άμεσα, γρήγορα θα πραγματοποιηθεί υπό τη σκέπη του ο ίδιο του Πρωθυπουργού.
0: Αυτό και είναι ότι σημαντική εξέλιξη, κύριε Σταυρουλάκη. Καταρχήν, η αντίληψη πλέον ότι τα τροχαία υπάρχουν είναι ένας υφιστάμενος αριθμός. Πίσω από αυτά κρύβονται οικογένειες, ονόματα, νεκροί και μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που τα βιώσαμε κι εμείς εδώ στον τόπο μας πριν από λίγο καιρό.
1: Μας παρακολουθείς χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές τι παράγεται μετά από ένα τροχαίο. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να τα δει. Είχαμε το παράδειγμα αυτό το τραγικό που είχαμε στην Κρήτη, το οποίο πραγματικά ήταν, ειλικρινά ακόμα δεν μπορώ να συνδέσω με την
0: δολοφονία του Νικήτα.
1: Με την δολοφονία του Νικήτα. Είναι ένα θέμα που φωνάζουμε χρόνια τώρα, ότι να επισπεύδει η δικαιοσύνη αυτές τις υποθέσεις των τροχαίων. Δεν μπορεί να κρατάει υποθέσεις 5, 6, 7 χρόνια. Τώρα έχουμε μια περίπτωση στο Ηράκλειο 7 χρόνια από το 19 και ακόμα δεν έχει εισαχθεί να δικαστεί. Από το 19 της κυρίας Μπάλας, της συγχωρεμένης της Μπάλας, της κοπέλας της Κάλιας.
0: Της Κάλιας, με το τροχαίο που έγινε στην Εθνική Οδό στο ύψος του Βενζινάδικου, πάνω από την Αγία Πελαγία.
1: Είναι 7 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, 7 χρόνια μια οικογένεια να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι θέματα τα οποία ειλικρινά πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε. Μετά με το θέμα των παιδείας. Μιλάμε τόσα χρόνια ότι το μάθημα της οδικής αγωγής
0: έπρεπε να ήταν μέσα σε όλα τα σχολεία, σε όλη τη χώρα.
1: Σε όλη τη χώρα. Μετά, δηλαδή, πώς μπορούμε, λέμε έχουμε μια κακή κουλτούρα οδικής ασφάλειας. Πώς θα την αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα, αν δεν ξεκινήσουμε από τα σχολεία, αν δεν πει το μάθημα της οδικής ασφάλειας, αν δεν ευαισθητοποιήσουμε. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να καθίσουν τα αρμόδια υπουργεία και να εφαρμόσουν μια πολιτική που θα μπορέσουμε, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, να μειώσουμε τα τροχαία.
0: Που δεν θα είναι μόνο τιμωρητική, θα είναι και προληπτική, κύριε Σταυρουλάκη. Γιατί αυστηροποιείται ο κώδικας. Τώρα, ας πούμε, ο 83χρονος κατηγορείται για άσκηση, του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη.
1: Ναι.
0: Διότι αυτή η αναστροφή κόστησε τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι 83 ετών.
1: Άντε,
0: δεν θα φυλακιστεί. Δεν επιτρέπεται κιόλας λόγω της ηλικίας. Νομίζω ότι δεν θα πάει στη φυλακή. Τι νόημα έχει και όλο αυτό το πράγμα τώρα? Δηλαδή, τι νόημα θα έχει να φυλακιστεί αφού ένας άλλος άνθρωπος σκοτώθηκε? Το νόημα θα ήταν, και εγώ συμφωνώ και με τον Γιάννη το Λιονάκη που έκανε μία ανάρτηση, ότι από μία ηλικία και μετά, όσο καλή και αν είναι η κατάσταση φυσική ενός ανθρώπου, και δεν είναι ζήτημα ας πούμε ρατσισμού ηλικιακού, θα πρέπει και οι εξετάσεις να είναι αυστηρότερες, η ανανέωση των διπλωμάτων. Ακριβώς. Δεν είναι πάω σε έναν δικό μου, μου βάζει μια καλά είσαι καλά, είμαι έφυγα. Γιατί το ξέρουμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα συμβαίνουν και αυτά.
1: Άρα το ξέρουμε. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας δρόμος για να παίρνουν άδεια, για να μπορούν να ανανεώνουν την άδεια ηλικιωμένοι, αλλά αυτός ο δρόμος είναι χαλασμένος. Δηλαδή δεν τηρείται.
0: Σωστά.
1: Πώς παίρνουν άδεια, τι εξετάσεις γίνονται στους ηλικιωμένους? Γίνονται ακριβείς εξετάσεις ή πηγαίνουμε σε ένα γιατρό και λέμε ανανέωση, θέλω υπόγραψη?
0: Ναι, πάρ' το χαρτί και φύγει. Ή είναι ας πούμε και ζήτημα κομπασμού, να λέει ο άλλος εγώ είμαι τόσο ετών και δεν δίνω τα κλειδιά του αυτοκίνητου, εγώ μπορώ ακόμα και οδηγώ. Είναι το λένε και τα παιδιά του ηλικιωμένου, ότι είναι σε καλή κατάσταση, φαντάσου οδηγεί ακόμα. Δηλαδή, όλοι συντελούμε σε ένα τέτοιο έγκλημα. Όλοι συντελούμε σε ένα τέτοιο έγκλημα. Αυτό πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα. Δηλαδή, το ζήτημα των οδηγών που κάθονται σε ένα αυτοκίνητο. Γιατί δεν δίνουν τα κλειδιά, ή γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να χαλάσουν καρδιές. Και καταλήγουμε στο να σκοτώνονται άνθρωποι οι οποίοι κινούνται σε έναν δρόμο και που δεν περιμένουν να ξεφυτρώσει κάποιος να κάνει αναστροφή. Γιατί έτσι.
1: Πόσα χρόνια λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουμε να δούμε τις ευθύνες μας όλοι.
0: Ναι.
1: Και η πολιτεία και η κοινωνία δεν θέλουμε να δούμε. Θέλουμε να είμαστε βολεμένοι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι νομίζει ο Έλληνας πολίτης. Ότι το να χρησιμοποιείται αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε κατάσταση, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι μέσα στα δικαιώματά του. Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει η πολιτεία να ασκήσει ειδική πολιτική για αυτά τα θέματα, να μπουν μπροστά στην αρμόδια υπουργεία και να τηρούνται οι νόμοι, να τηρούνται αυτά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει διαδικασία ανανέωσης διπλώματος, αλλά δεν τηρείται σωστά.
0: Σωστά.
1: Διότι αν τηρούνταν σωστά, αυτός ο άνθρωπος δεν θα οδηγούσε.
0: Και να δούμε, Μανώλη, και πώς οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Διότι,
1: αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.
0: Περνάει κάτω από τα ραντάρ όλο αυτό το θέμα. Και στα δίκυκλα, εγώ θα πω και στα αυτοκίνητα. Δεν μιλάω για τα παράνομα διπλώματα, για αυτούς που έχουν ας πούμε πλαστογραφήσει ένα δίπλωμα και το επιδεικνύουν. Εγώ μιλάω χωρίς δίπλωμα. Και αυτό έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ αλλοδαπούς και δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και του δίνει ο εργοδότης ένα μηχανάκι και κάνει αυτό. Θέλει προσοχή. Στα Χανιά είχαμε τρία διαδοχικά ατυχήματα χθες το βράδυ. Σε δύο από αυτά εμπλέκονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δίπλωμα.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι με τις δράσεις που κάνουμε και πηγαίνουμε στα σχολεία με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε σαν σύλλογος. Ξέρεις, κάνουμε κάποια δράση ειδικά για το θέμα του αλκοόλ στο λύκεια και γυμνάσια. Με προσωμιωτές μέθης, αυτά τα γυαλιά μέθης. Λοιπόν, αυτό που με έχει κάνει εντύπωση, ειδικά στην ενωτοχώρα, παρατηρούσα έξω από τα γυμνάσια και τα λύκεια παρκαρισμένα πολλά μηχανάκια και πολλά αυτοκίνητα. Και λέω, τόσοι καθηγητές είναι εδώ πέρα και έρχονται με τόσα αυτοκίνητα, τόσα μηχανάκια. Έκανα ένα τεστ, μια έρευνα. 12 αυτοκίνητα ήταν μαθητών, οι οποίοι έρχονταν στο σχολείο, κανείς από αυτούς δεν είχε δίπλωμα, και 14 μηχανάκια έξω από εκεί, χωρίς δίπλωμα όλοι.
0: Σε δηλαδή, σχολείο της ενδοχώρας εδώ στην Κρήτη.
1: Ναι, σε σχολείο της ενδοχώρας, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μοναδικό, και σε άλλα σχολεία το παρατηρώ αυτό. Κάντε μια έρευνα, πηγαίνετε έξω από ένα σχολείο, στην ενδοχώρα, που δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορεί να. Είναι αδύνατο να υπάρχει έλεγχος κάθε μέρα σε κάθε χωριό να πηγαίνει η τροχιά και να δω. Και υπήρχαν, λέω, περίπου 25 οχήματα με χρήστες νέους, χωρίς απειρία, χωρίς δίπλωμα, χωρίς να κινητοποιείται. Η κοινωνία, οι γονείς, η οικογένεια, το σχολείο.
0: Αφού παίρνει το αυτοκίνητο και πάει το παιδί στο σχολείο.
1: Ναι, παίρνει το αυτοκίνητο το παιδί και πάει στο σχολείο. Με ποια ανοχή γίνεται αυτό? Με ποια ανοχή? Με την ανοχή της οικογένειας, την ανοχή του σχολείου, την ανοχή όλων μας, την ανοχή της πολιτείας που αδυνατεί να ελέγξει τέτοιες καταστάσεις. Αυτό το παιδί λοιπόν, σε λίγο θα πάρει και το αυτοκίνητο, θα κατέβει στον ΠΟΑ, θα κατέβει στην πόλη. καταλαβαίνετε το πρόβλημα ποιο είναι.
0: Είναι πολλαπλό.
1: Είναι πολλαπλό. Λοιπόν, εμείς θα φωνάζουμε, θα φωνάζουμε όσο μπορούμε για αυτό το θέμα. Δεν γίνεται. Ήδη ετοιμάζουμε ένα υπόμνημα αντιγόνη, το οποίο θα σταλεί σε όλα τα κόμματα. Ήδη κάναμε και μια συνάντηση προχθές με τον...
0: Με τον κύριο Τσίπρα κόμμα. Συναντηθήκατε.
1: Ναι, με τον κύριο Τσίπρα συναντηθήκαμε.
0: Εκείνο ζήτησε να συναντηθείτε.
1: Ναι, μας ζήτησε να έχω μια συνάντηση.
0: Άρα είναι και ψηλά και σε εκείνον το ζήτημα της οδικής.
1: Ναι, είναι ψηλά και σε εκείνον και μάλιστα από εκεί ορμόμενοι ετοιμάζουμε ένα υπόμνημα για όλα τα θέματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας, το οποίο θα το στείλουμε και σε όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσει το πολιτικό σύστημα ότι το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει όλοι να πέσουμε πάνω. Όπως και οι περιφέρειες, όπως και οι δήμαρχοι, δηλαδή πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε. Έχουμε κάθε μήνα Τέμπη, κυρία Λιγόλη. Κάθε μήνα κυδεύουμε περίπου...
0: Κάθε μήνα Τέμπη. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Κύριε Σταυρουλάκη, ας ελπίσουμε τώρα ότι και με αυτές τις κινητοποιήσεις θα δείτε κι εσείς όλη αυτή την αναγωνιώδη προσπάθεια που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια να ευωδώνετε για ένα μοναδικό καλό, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που θα έπρεπε να είχε κλείψει ως κίνδυνος και να είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά.

0: συχνάν, αν η κοινωνία και η πολιτεία το αποφασίσουν ότι πρέπει να μειώσουν τα στοιχεία και να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται κάθε μέρα στο δικό δίκτυο και πόσο άδικα χάνονται ανθρώπινες ζωές, αυτό ίσως είναι το εμβατήριο για να ξεκινήσει επιτέλους η προσπάθεια και να έχουμε αποτελέσματα καλά.
1: Κύριε Σταυρουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση. Στο στούντιο την επόμενη φορά, για να τα λέμε περισσότερο. Το ξέρω.
0: Όποτε θέλετε και σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
1: Εμείς για την προσπάθεια που κάνετε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Ωραίο remix. Λέω εγώ, εξέξε intro. Αυτό έχει μπει από πίσω, Χαλή. Φοβερό. Αν το θυμάσαι, ήταν στο GNTM πρώτο Χαλή που έπαιζε. Αλλά τώρα μην κάνουμε αυτές τις αναλύσεις. 28 λεπτά μετά τις 9 είναι. Εμείς συζητάμε για το Χρήστο Μάστορ και το XX intro. Και βεβαίως η Φίλιος παρακολουθεί τα νεότερα που αναμένεται να τα δούμε και να γίνονται και επίσημα. Γιατί ξέρετε, μέχρι να φτάσουμε στην Παρασκευή θα έχουμε περάσει, φοβάμαι πώς, από πολλά καρδιοκτύπια. Καταρχήν έχουμε μία συμφωνία. Έχουμε μία συμφωνία να τελειώσει ο πόλεμος ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν. Ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, γιορτάζοντας και τα 80 του γενέθλια. Το ανακοίνωσε με έκτακτο δελτίο το Fox News. Από εκεί και πέρα αναρρέουν σιγά σιγά οι πληροφορίες μιας συμφωνίας που αναμένεται, έτσι όπως ανακοινώθηκε, να υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Το ότι έχουμε καταρχήν μια συμφωνία σημαίνει πάρα πολλά για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Είδαμε πολύ καιρό να κρατούν αυτές οι εντατικές διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά και με άλλους συνομιλητές το τραπέζι αυτής της προσπάθειας, και από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και από την πλευρά της Τουρκίας, βεβαίως και του Ισραήλ. Εκεί υπάρχει και ένα άγχος και μια αγωνία, διότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτοί οι όροι και αν βρίσκει σύμφωνες και τις άλλες πλευρές που αναμίχθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο, Ισραήλ.

Λίβανο. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που ως αυτή την ώρα έχουμε, η συμφωνία σημαίνει καταρχήν παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, βεβαίως επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και η έναρξη των επιμέρους διαπραγματεύσεων μετά από εντός 60 ημερών για την οριστική συμφωνία. Την ανακοίνωση από την πλευρά της Αμερικής την έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του Πακιστάν είχαμε τον Πρωθυπουργό Σαμπά Σαρίφ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Αμερική και η Ιράν καταλήγουν σε συμφωνία ειρήνης, σε τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε και το στοιχείο ότι την Παρασκευή θα φτάσουμε σε αυτή την επίσημη υπογραφή των δύο μερών. Ας ελπίσουμε, έχουμε και την επιβεβαίωση ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Το ότι θα μας πάρει καιρό να επανέλθουμε στην κανονικότητα, νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι, όσο αυτό έχει να κάνει και με τις τιμές και με την ακρίβεια και με το πετρέλαιο. Δεν θα συμβεί αυτόματα όπως συνέβη στην έναρξη του πολέμου. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι συγκρούσεις εύκολα γίνονται, δύσκολα όμως οι παρενέργειές της και οι συνέπειές της περνούν και σβήνουν από όσους τις υφίστανται. Είναι μια καλή εξέλιξη. Είναι μια καλή εξέλιξη και ελπίζουμε μέχρι και την Παρασκευή που θα γίνουν και αυτές οι υπογραφές να μην υπάρξουν αρνητικά παρατράγουδα, γιατί είναι μια μακρά χρονική περίοδο από τώρα έως την Παρασκευή που θα φτάσουμε στη Γενέβη και ελπίζουμε να μην διαταράξει τίποτα αυτό το καταρχήν συμφωνία. Μου λέει εδώ ο Μανώλης ότι συμφωνώ, Αντιγόνη, δύσκολο η τιμή του πετρελαίου, η ροή του πετρελαίου να επιστρέψει άμεσα στα προπολεμικά επίπεδα. Προφανώς το γεγονός ότι και τόσα δεξαμενόπλια εκεί έχουν συσσωρευτεί, ότι πρέπει το στενά του Ορμούζ να καθαρίσουν και από τις νάρκες. Η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας και της παραγωγής θα απαιτήσουν εβδομάδες. Μην περιμένετε σε κάποιες μέρες δηλαδή να βρείτε αυτές τις συνέπειες μπροστά σας. Εγώ θα πω και μήνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει το άγγελμα της κατάπαυσης του πυρός μόνο χαμόγελα και αισιοδοξία μπορεί να φέρει, και εδώ στον τόπο μας θα πω που ελάχιστα, ας πούμε, με έναν τρόπο δεν είχαμε χειρότερες συνέπειες, βιώνουμε όμως την ακρίβεια και αυτό είναι από μόνο του μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι και αυτά θα μπουν σε ένα καλό δρόμο. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή, και επιστρέφουμε εδώ για να κλείσουμε.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: 38 λεπτά μετά τις 9, πάμε για το τελευταίο ημίωρο με χαρά. Και το λέω αυτό γιατί έχω λόγο και θα το αιτιολογήσω. Την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι περισσότεροι που είσαστε καθημερινά συντονισμένοι μαζί μας, θυμάστε μια συζήτηση που έγινε μαζί με την κυρία Παπαδοπούλη, την κυρία Μαρία Παπαδοπούλη, η καθηγήτρια υπολογιστών στο τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία μας μίλησε για τις προσπάθειες εξωστρέφειας και ενίσχυσης εξωστρέφειας που κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και της υιοθέτησης θεσμών που έρχονται από το εξωτερικό, βάζοντας ψηλά τον πήχη σε ερευνητές, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να παρουσιάσουν τη διατριβή τους μόλις σε 3 λεπτά. Ο τίτλος από μόνος του είναι ιδιαίτερος προκλητικός και νομίζω ότι το αντιλαμβάνομαι και περισσότερο τώρα που φιλοξενώ τις τρεις, και είναι και φοβερό το ότι είστε και τρεις φιλικού φίλου που κατάφεραν με τη συμμετοχή τους σε αυτό το διαγωνισμό να κατακτήσουν το κοινό και την κριτική επιτροπή και να ξεχωρίσουν από εκείνους οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή. Καλωσορίζω λοιπόν ευθύς αμέσως, χωρίς να κάνω λάθος, την Ευαγγελία Γιαννακάκη, η οποία είναι μαζί μας. Να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί με ενοχλεί αυτός ο υποκριτικός πληθυντικός πολλές φορές. Γιαννακάκη, Ευαγγελία, που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Με την κατάκτηση, να αρχίσουμε σιγά σιγά να λέμε και πώς η κάθε μία διακρίθηκε. Του βραβείου του κοινού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εγώ πήρα το βραβείο του κοινού, ναι.
0: Και θα πάμε και με ποιο τρόπο και με ποιο αντικείμενο. Mm-hmm. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως και την Μαρίνα Δημαστροκώστα που είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά.
0: Υποψήφια διδακτόρισα.
2: Ακριβώς.
0: Θα το πούμε. Διδακτόρισα.
2: Διδακτόρισα, θα το πούμε.
0: Υποψήφια διδάκτορ. Επιμένοντας τη διάκριση των φύλων. Και με ποια κατάταξη. Όχι ότι έχει σημασία γιατί με ενδιαφέρει η διαδικασία, αλλά να.
2: Το πρώτο βραβείο.
0: Το πρώτο βραβείο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στις τρεις, συγχαρητήρια και σε όσους συμμετείχαν. Ευχαριστώ. Μάρθα Τσελίκα, καλώς όρισες.
3: Καλώς σας βρήκα κι εγώ.
0: Με τι διάκριση, για να πάω μετά και στο περιεχόμενο.
3: Εγώ είχα το δεύτερο βραβείο.
0: Το δεύτερο βραβείο. Βέβαια, διατριβή μέσα σε 3 λεπτά είναι οξύμορος τίτλος. Δηλαδή, νομίζω ότι και εσείς που το ακούτε, καταρχήν έχει αξία να μου πείτε πόσο καιρό εργάζεστε πάνω στις διατριβές σας για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πόσο ένας όγκος πληροφοριών και σκληρής δουλειάς και επίπονης έρευνας μπορεί να συμπυκνωθεί σε μόλις 3 λεπτά. Να ξεκινήσω μαζί σου, Ευαγγελία, και να δούμε λίγο και με ποιο αντικείμενο εσύ συμμετείχες σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εμείς φτιάχνουμε υλικά που έχουν τη δυνατότητα να θεραπεύονται μόνα τους με εφαρμογή θερμότητας. Φανταστείτε σε ένα αυτοκίνητο, όταν γίνεται μια μικρή γρατζουνιά, τη ζεσταίνουμε και κλείνει μόνη της.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί?
1: Ναι, είναι. Φτιάχνουμε υλικά
0: που έχουν πολλές ιδιότητες αυτοίωσης. Έχω πάρα πολύ αυτή την
1: έτσι,
0: έρευνα.
1: Στο μέλλον προσδοκούμε να γλιτώσουμε χρόνο, χρήμα, ταλαιπωρία και απόβλητα με τη χρήση αυτών των υλικών.
0: Και απόβλητα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια μελέτη, μια έρευνα, φαντάζομαι. Mm-hmm. Προσπαθώ να βρω και τους σωστούς όρους, γιατί στο δικό σας το πεδίο υπάρχει μια άλλη χρήση λέξεων, η οποία γίνεται επί πόσο χρονικού διαστήματος και πόσο σκληρά μπορεί είτε ομαδικά είτε ατομικά να δουλεύει κάποιος για να επιτύχει το αποτέλεσμα. Μπορεί και να μην το επιτύχει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι και η γοητεία της έρευνας. Αν σας αποθάρρυνε, θα σταματούσατε να ασχολείστε με όλο αυτό.
1: Αυτή η έρευνα γίνεται τώρα και 5,5 χρόνια.
0: Wow.
1: Είμαι υποψήφια διδάκτορας στο Εργαστήριο Λειτουργικών Πολυμερικών Ανοδομών. Με επιβλέποντες τον κύριο Σπύρο Αναστασιάδη και την κυρία Κυριακή Χρυσοπούλου, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και καθοδήγηση. Με σκληρή δουλειά, πολύ κόπο, βγάλαμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Που πλέον όταν φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Γιατί αυτό είναι, εγώ θα έλεγα, και μια παγκόσμια ανακάλυψη, έτσι δεν είναι? Γίνεται στη χώρα μας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, από ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
1: Ναι, είναι καινοτόμο αυτό που κάνουμε. Έχει γίνει και σε άλλα ερευνητικά εργαστήρια. Ωστόσο, είναι καινοτόμο το συγκεκριμένο που κάνουμε, το συγκεκριμένο project. Επόμενο είναι να έχει εφαρμογή σε καθημερινές εφαρμογές.
0: Να μπει σε χρήση, δηλαδή.
1: Ναι, να μπει σε χρήση, να γίνει ακόμα πιο αποδοτικό και να μπει σε χρήση.
0: Είναι δύσκολο το επόμενο πεδίο να βρεις υποψηφίους που ενδιαφέρονται, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει μετά να κυκλοφορήσει στην αγορά ως προϊόν, ας πούμε.
1: Είναι απαιτητικό, ωστόσο η έρευνα προχωράει με γοργούς ρυθμούς, έτσι γίνεται προσπάθεια να μπει σε καθημερινή εφαρμογή.
0: Πώς υπόθηκαν 5 χρόνια σε 3 λεπτά? Για να κερδίσει και το βραβείο του κοινού και να πει ότι. Φαντάζομαι το κοινό κατάλαβε. Αν μπει στον τίτλο. Ναι. Παίζει και μια διαφήμιση τον τελευταίο καιρό που λέει: εσύ πείτε μου πού εργάζεσαι και λέει τον τίτλο και δεν μπορεί να το κάνει. Για ξαναπέσει, είναι πολυμερικών.
1: Ο τίτλος για τριβή μου είναι Ανάπτυξη αυτοϊάσιμων πολυμερικών επιστρωμάτων.
0: Πολύ ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό να συμπυκνώσουμε τόση ερευνητική δουλειά σε τόσο περιορισμένο χρόνο, να κρατήσουμε την ουσία, αλλά να μείνει ταυτόχρονα και κατανοητό. Ήταν πολύ απαιτητικό.
0: Έγινε όμως.
1: Έγινε, ναι.
0: Έγινε και νομίζω ότι είναι και ένα από τα ζητούμενα. Δηλαδή, όσοι ανήκουμε έξω από τους ακαδημαϊκούς κύκλους, και αυτήν την ερώτηση θα την κάνω και στις υπόλοιπες δύο, εκείνο που πολλές φορές αναζητούμε είναι να μπορέσει η επιστημονική κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, να σπάσει το τείχος. Παλιότερα δημιουργήθηκε και για άλλους λόγους και όχι μόνο για τη μη κατανόηση του περιεχομένου. Αυτά τα περίκλειστα τείχη ευνούσαν και τις ακαδημαϊκές κοινότητες, αλλά δεν έφεραν κοντά την κοινωνία. Τώρα η πληροφορία πρέπει να είναι διάχυτη. Mm-hmm.
1: Αυτός ο θεσμός μας βοήθησε να έρθει κοντά η επιστήμη με την κοινωνία και μας δόθηκε δυνατότητα να παρουσιάσουμε την έρευνά μας με απλό και κατανοητό τρόπο στο κοινό.
0: Σε μια κατάμεστη αίθουσα από κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Δεν ήταν μόνο φίλοι και. Ήταν κόσμος που το είχε πληροφορηθεί και ήρθε να το ακούσει.
1: Ναι, είχε πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, αγαπητή Μαρίνα Μαστροκώστα, μην κάνω λάθος το όνομα γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν το έκανα, Μαρίνα Μαστροκώστα. Πρώτο βραβείο.
1: Ναι.
0: Και με πολύ καλές κριτικές, γιατί είχα τις πληροφορίες μου από την διεξαγωγή αυτής της εκδήλωσης για το πώς και το αντικείμενο και το πώς παρουσιάστηκε. Τι παρουσίασες?
2: Το θέμα της διατριβής μου είναι η κατάκτηση του χώρου και του χρόνου στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα. Οπότε έτσι πολύ συνοπτικά να συμπυκνώσουμε τα τρία λεπτά σε λίγα δευτερόλεπτα το πώς τα παιδιά κατακτούν τις χωροχρονικές έννοιες. Ο χρόνος είναι έτσι πολύ αφηρημένος, δεν μπορούμε να τον ορίσουμε. Επομένως, δανειζόμαστε έννοιες από κάτι πιο απτό, τον χώρο. Και γι' αυτό στη γλώσσα μας έχουμε αντίστοιχα τέτοιες μεταφορές. Δηλαδή, λέμε πηγαίναμε μπροστά ή έχει μείνει 10 χρόνια πίσω. Άρα, αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας, μας βοηθάει στην πραγματικότητα να κατασκευάζουμε τον χρόνο στο μυαλό μας. Και για να το δω αυτό, κοίταξα την κατάκτηση, την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά ηλικίας 2-7 ετών, σε ελληνόφωνα παιδιά.
0: Ελληνόφωνα παιδιά.
2: Ναι, το εντυπωσιακό με το χωροχρόνο είναι ότι ας πούμε στα ελληνικά έχουμε αυτές τις γλωσσικές μεταφορές, άλλες γλώσσες έχουν και φορετικού τύπου γλωσσικές μεταφορές.
0: Δεν δηλαδή, πάνε πίσω μπρος αυτή, ή πάνε
2: μπορεί
0: μόνο
2: να αντίθετα, να είναι το μέλλον μπροστά και το παρελθόν πίσω.
0: Συμβαίνει αυτό
2: Ιμάρα,
0: σε ποια γλώσσα?
2: Στη γλώσσα Ιμάρα, μια γλώσσα που μιλιέται στη Βολιβία.
0: Wow.
2: Στα κινέζικα ας πούμε έχουμε τον χρόνο να είναι κάθετος, με το παρελθόν να είναι πάνω και το μέλλον να είναι κάτω. Οπότε αυτές οι διαγλωσσικές διαφορές. Πώς στην πραγματικότητα αναπτύσσονται. Είναι η γλώσσα τελικά που το επηρεάζει και η έκθεσή μας στα γλωσσικά ερεθίσματα. Είμαστε με μια καθολική αναπαράσταση. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία
0: θέτω. Είναι ο πολιτισμός και η κουλτούρα που έχουμε.
2: Είναι ο πολιτισμός και η κουλτούρα που έχουμε, το οποίο πάει μαζί με το γλωσσικό ερέθισμα σε αυτή την περίπτωση. Και ακόμα παραπάνω σχετικά με τον πολιτισμό και την κουλτούρα που είπατε, είναι και ακόμα και ο τρόπος που γράφουμε. Πέρα από αυτά. Γιατί έχει φανεί, ας πούμε, διαφορές αν γράφεις από δεξιά προς τα αριστερά και διαφορές αν γράφεις από τα αριστερά στα δεξιά, στο πώς σκέφτεσαι τελικά τον χρόνο.
0: Αυτό είναι φοβερό.
2: Είναι φοβερό.
0: Και νομίζω ότι είναι φοβερό γιατί έχει στο προσκήνιο και η ελληνική γλώσσα μαζί.
2: Ναι.
0: Που νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το επόμενο next big thing για την Ελλάδα, με την έννοια ότι. Και το είπα στα αγγλικά. Φοβερό. Είναι μια μεγάλη πρόκληση η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Μαζί με τέτοιου τύπου βέβαια. Εδώ έχει πάει σε ένα πολύ πιο ειδικό σημείο, αλλά πώς αυτή αναδεικνύεται, την ιστορία που έχει, το πόσο βαθιά είναι ριζωμένη και γιατί πρέπει να διασωθεί. Που υπάρχει ένας έντονος φόβος ότι ίσως εκλείψει μαζί με τη μείωση και του πληθυσμού.
2: Ναι, ίσως μαζί με τη μείωση του πληθυσμού, εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον σε αυτά τα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά κίνδυνος να χαθεί η ελληνική γλώσσα, βέβαια. Αλλά ναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να τη μελετάμε, να δούμε πώς δομείται, πώς λειτουργεί στα διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια. Όλες οι μελέτες όλων των γλωσσών είναι πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικό επίσης είναι που βασίζεται σε αυτό που είπατε για την ελληνική γλώσσα, οι μελέτες των διαλέκτων, γιατί μας δείχνουν πολύ σημαντικά πράγματα στο πώς να αντιλαμβανόμαστε ακόμα και μετά από την κοινή ελληνική. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, θεωρώ.
0: Και η κριτική διάλεκτος που επίσης είναι
2: αυτή
0: ακριβώς, ωραία. Ακριβώς. Μαζί μπορούμε να συζητάμε για όλες. Εδώ λίγο ζορίστηκα με τα πολυμερή. Μου είναι πιο οικείο το πεδίο της Μαρίνας Μαστροκώστα. Υποψήφια διδακτόρισα.
2: Ναι. Ναι, ναι.
0: Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
2: Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στον τομέα γλωσσολογίας. Με επιβλέπουσα την κυρία Βίνα Τσακάλη, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την υποστήριξη και καθοδήγηση όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πόσα χρόνια? Γιατί εδώ ξέρω για 5 χρόνια
2: ναι,
0: μελέτης.
2: Εγώ είμαι στο 3ο έτος. Με την απόπειρα μου, βέβαια, συνεργαζόμαστε και από το μεταπτυχιακό. Καλά, από το προπτυχιακό ήδη, αλλά ας πούμε με έντονη συνεργασία και καθοδήγηση και στήριξη έτσι πολύ καλά. Από το μεταπτυχιακό και μετά έχουμε συνεργασία.
0: Τι ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο και νομίζω θα συμφωνήσουμε και όλες το πόσο υποστηρικτικό περιβάλλον έχουμε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πόσο ωραία καθοδήγηση, στήριξη. Πολύ σημαντικό, το οποίο εγώ αυτό το βίωσα πάρα πολύ, στο πώς να μας προτρέπουν στο να διαχέουμε τα αποτελέσματά μας, είτε πρόκειται για το θρημίνι θύσης που είναι σε ένα ευρύ κοινό, είτε πρόκειται για επιστημονικά συνέδρια. Δηλαδή, εγώ και όλες από το μεταπτυχιακό μου θυμάμαι την εποπτήρια μου να μου λέει: Πάμε, πάμε, αυτό που έκανες να το παρουσιάσεις. Πολύ σημαντικό.
0: Και στήριξη και προτροπή. Θα πάω στο δεύτερο κύκλο των ερωτήσεων για το κλείσιμο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και βεβαίως και για μια σειρά από συζητήσεις που αυτή την ώρα αναπτύσσονται και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Το ζείτε, το βιώνετε εκ των έσω. Μπορείτε και είστε και πολύ κοντά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πάμε λίγο να μάθω ότι ήταν και το αντικείμενο της Μάρθας της Τσελίκας και ελπίζω να το καταλάβω.
4: Εγώ είμαι βιολόγος. Και εγώ αυτό που κοιτάω πρακτικά είναι μηχανισμούς δράσης εντομοκτώνων και ζυζανιοκτώνων, κυρίως ζυζανιοκτώνων, εγώ είμαι στο κομμάτι των φυτών. Και αυτό που πρακτικά θέλω να δείξω και παρουσίασα είναι πόσο λάθος σχεδιάζονται όλα αυτά τα σκευάσματα πολλές φορές, για πάρα πολλούς λόγους που όλοι γνωρίζουμε, και τι ολέθριες οικολογικές συνέπειες θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο, γιατί μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και στο σημείο να καταλήγουμε να ψεκάζουμε για έντομα και να πεθαίνουν φυτά, και να ψεκάζουμε για φυτά και να πεθαίνουν έντομα.
0: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτό με προκαλεί και νομίζω ότι έχει σημαντική ανάπτυξη, συζητώντας για μια κατάσταση η οποία έχει εγκαθιδρυθεί όμως. Γιατί αυτά τα ερωτηματικά δεν μπήκαν εξ αρχής? Ήταν τόσο μεγάλο το εμπορικό όφελος, ας πούμε, των εταιριών που απέτρεψε αυτές τις συζητήσεις?
4: Σίγουρα ήταν πάρα πολύ μεγάλο το εμπορικό κέρδος των πολύ μεγάλων εταιριών μέσα σε όλο αυτό. Επίσης, αυτό το βλέπουμε με το πόσα σκευάσματα βγαίνουν καθημερινά στην αγορά και πόσο γρήγορα απομακρύνονται από την αγορά. Και επίσης, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται είναι εξ αρχής λάθος, γιατί δεν πάνε στοχευμένα. Γίνεται, αν δουν ότι κάτι δουλεύει, το κρατάνε, χωρίς να ξέρουν όμως ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει. Για τα περισσότερα πράγματα έχουμε φτάσει 70 χρόνια μετά, να ψάχνουμε τώρα να καταλάβουμε αυτό που το σκότωνε το φυτό, γιατί το σκότωνε. Μας λειτουργούσε τόσο καιρό, αλλά πλέον πρέπει να μάθουμε το μηχανισμό πίσω από αυτό.
0: Καθυστέρησαν πολύ και έχει δημιουργηθεί και ανεπανόρθωτη βλάβη, γιατί 70 χρόνια είναι όντως πάρα πολλά. Δηλαδή, τι ήταν εκείνο που έλειπε, η επιστημονική πληροφορία, η έρευνα?
4: Δεν είμαι σίγουρη το τι ήταν αυτό που ακριβώς έλειπε. Σίγουρα τα μέσα μας δεν ήταν τα ίδια πριν από κάποια χρόνια. Σίγουρα οι ανάγκες δεν ήταν οι ίδιες. Δηλαδή η παραγωγή έχει αρχίσει να αυξάνεται και πρέπει να είναι ανταγωνιστική και αυτό προκαλεί μια πίεση. Αλλά όσο πιέζουμε εμείς προς μια κατεύθυνση, την ίδια πίεση παίρνουμε και προς τα πίσω πολλές φορές. Ναι. Από την ίδια τη φύση.
0: Ναι,
4: η ανθεκτικότητα σε όλα είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι. Λέμε να μην παίρνουμε το συγκεκριμένο φάρμακο για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αποκτούμε ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Και εμείς αυτό δεν μας πιάνει πλέον. Αυτό γίνεται και με τη χρήση παρασιτοκτόνων.
0: Μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την τροφική επάρκεια, με την κατανάλωση, που νομίζω ότι επίσης είναι ένα ζήτημα που παγκόσμιο θα το δούμε να αναδύεται περισσότερο. Έχουν αρχίσει ήδη σοβαρές συζητήσεις. Και για την ποιότητα των τροφίμων και για την επιστική ανάγκη πληθυσμών που υπερπλασιάζονται. Δεν έχουμε μόνο το. Στην Ελλάδα μπορεί αυτό να συμβαίνει με αρνητικό πρόσημο, αλλά σε πληθυσμούς όπως στην Ασία ή στην Ινδία μπαίνουν σοβαρά ζητήματα και για τους ελέγχους και για τα ίδια τα φάρμακα. Η μελέτη αφορούσε το περιβάλλον.
4: Δεν αφορά ακριβώς το περιβάλλον.
0: Αλλά έχει επιπτώσεις και στον ανθρώπινο οργανισμό, ήθελα να ρωτήσω.
4: Όχι. Εμείς δεν το κοιτάμε σε επίπεδο ανθρώπου. Εμείς πρακτικά βρέθηκε κάτι τυχαία και το πιάσαμε από εκεί να ξετυλίξουμε ένα κουβάρι.
0: Πόσο καιρό εργαζόμενοι πάνω σε αυτό?
4: 4 χρόνια στο διδακτορικό και έχω ξεκινήσει ένα κομμάτι του από το μεταπτυχιακό.
0: Μέσα σε αυτή τη διαδρομή υπάρχουν και ζητήματα που ανακαλύπτεις, γιατί είναι τέτοιο το πεδίο της δικής σου έρευνας, που νιώθεις ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι Και το λέω αυτό όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για το πώς προωθούνται τέτοιες ουσίες χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας ώστε να τα αποτρέπουν να μπαίνουν σε χρήση και σε εμπορική κυκλοφορία.
4: Εγώ θεωρώ πως ναι, όπου υπάρχει κέρδος, σίγουρα υπάρχει και προώθηση πραγμάτων και προϊόντων.
0: Οπότε εκεί είναι μειωμένος ο έλεγχος και τα αναγκαστικά. Ή αν ανακαλύπτεις,
4: σίγουρα
0: δεν δημοσιοποιείς. Ναι, το κατάλαβα, την έκανα την ερώτηση. Σε 3 λεπτά πώς τα είπες αυτά?
4: Σε 3 λεπτά. Πώς τα είπα. Σκέφτεσαι πάντα ότι η γνώση είναι για να βγει προς τα έξω, ότι πρέπει να το πεις με τον πιο απλό τρόπο που μπορείς να το πεις, αυτό που κάνεις. Επίσης, το διδακτορικό μας δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά μάλλον δυστυχώς, έχει καταλήξει να είναι η ζωή μας και η καθημερινότητά μας. Μιλάμε γι' αυτό όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Οπότε έχουμε μιλήσει πάρα πολύ σε φίλους μας, στην οικογένειά μας, σε συντρόφους μας, γι' αυτό το που κάνουμε και το έχουμε απλοποιήσει και εμείς στο κεφάλι μας.
0: Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό. Στέκομαι σε αυτό που μόλις είπες, ότι το διδακτορικό μας γίνεται η ζωή μας. Και είστε όλες και ηλικιακά νέες, έχετε βαδίσει ήδη όμως πάνω σε τίτλους που εγώ θα σας πω ότι από τη δική μου τη γενιά δεν είχαν τέτοιου τύπου ευρεία διάδοση. Δηλαδή αρκούσε να ολοκληρώσουμε τις πανεπιστημιακές μας σπουδές όσοι φοιτούσαν στο πανεπιστήμιο, όσοι προχωρούσαν μετά ήταν εξαιρέσεις που όλοι θαυμάζαμε. Το διδακτορικό τίνει να γίνει ένας κοινός τόπος συζήτησης, μπορεί όχι για τον ευρύ πληθυσμό, αλλά για ένα μεγάλο ποσοστό. Τι ακολουθεί μετά, και θα κάνω ανάστροφα τη συζήτηση, και σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης ή και τις βλέψεις που έχουν φοιτητές, μεταπτυχιακοί, υποψήφοι, διδάκτορες, σαν και εσάς.
4: Τι ακολουθεί μετά?
0: Η Ελλάδα μπορεί να κρατήσει τέτοιου τύπου έρευνες και να δώσει όθηση να προχωρήσουν?
4: Για εμένα δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκεί έχουμε κάπως όλοι αποτύχει. Και είναι κρίμα, γιατί από ό,τι έχω μιλήσει και με τα κορίτσια, όλες ξεκινήσαμε το προπτυχιακό μας στην Ελλάδα, μορφωθήκαμε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, πήγαμε στα μεταπτυχιακά μας, στα κρατικά πανεπιστήμια, να κάνουμε εδώ πέρα το διδακτορικό μας και είναι κρίμα μετά να πρέπει να φύγουμε, να πάμε να δουλέψουμε κάπου έξω. Αλλά αντικειμενικά σε διώχνει. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις, εγώ όπως το βιώνω και όπως το βλέπω, να καταφέρεις να μείνεις στην Ελλάδα και να κάνεις έρευνα. Δεν έχουμε προγράμματα, δεν βγάζουν προγράμματα, είμαστε ανασφάλιστες, μένουμε για καιρό. Εντάξει, αυτό προσπαθούν όλοι να μην μας αφήνουν απλήρωτους και γίνεται όντως μια τρομερή προσπάθεια.
0: Αλλά και εσύ πρέπει να βιοποριστείς από
4: αλλά
0: αυτό.
4: Ναι.
0: Εντάξει.
4: Όπως και να έχει, η έρευνα δεν είναι χόμπι. Έχει τρομερό ρομαντισμό μέσα της. Mm. Πρέπει να το θες πάρα πολύ, να έχεις τρομερή περιέργεια. Αλλά δεν είναι χόμπι, είναι και δουλειά. Οπότε δεν ξέρω να απαντήσω για το μέλλον τι ακριβώς θέλω. Mm. Σίγουρα έχω κουραστεί από πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα.
0: Που συμβαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα.
4: Που συμβαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα και από όλον αυτόν τον φρικτό ανταγωνισμό, ο οποίος εν τέλει δεν σε οδηγεί και πουθενά.
0: Η ζωή μας όλη. Αλλά σε ευχαριστώ που τη μεταφέρεις. Ευαγγελία, τι ακολουθεί, και έτσι, γιατί εγώ ταυτίζομαι με αυτά που λέει η Μάρθα, με την έννοια ότι πολλές φορές πέφτεις πάνω σε τείχους αν θέλεις να προχωρήσεις.
1: Εγώ ήμουν τυχερή, επειδή βρίσκομαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, στην ομάδα που βρίσκομαι, που κάνουμε έρευνα υψηλού επίπεδου. Έτσι, ήταν ένας επαρκής λόγος να μείνω στην Ελλάδα. Επίσης, με κράτησε και ο τόπος μας, η ομορφιά του τόπου μας. Βέβαια, δεν αποκλείω το εξωτερικό στο μέλλον για να επεκτείνω τις γνώσεις μου, αλλά είμαι ευχαριστημένη με την Ελλάδα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε και ερευνητικά προγράμματα. Είχα πάρει και εγώ την υποτροφία μου, μια υποτροφία ΕΛΙΔΕΚ, και είμαι ευχαριστημένη.
0: Ωραία,
1: είμαι αρκετά χρόνια εδώ.
0: Γιατί
1: ναι,
0: είναι και άλλο το πεδίο, σε κάθε πεδίο βλέπεις και τα αδιέξοδα. Μαρίνα.
2: Εγώ είμαι ανάμεσα στα κορίτσια. Συμφωνώ και με τις δύο, δηλαδή, πραγματικά. Έχει πολύ δίκιο η Μάρθα το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες στην Ελλάδα. Συμφωνώ σε σχεδόν σε όλα τα κομμάτια, το πρόβλημα που είμαστε ανασφάλιστες, την αγωνία που έχεις. Ταυτόχρονα είμαι και με αυτό που είπε η Ευαγγελία, ότι εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ τυχερή στο πλαίσιο στο οποίο βρέθηκα, στην στήριξη που είχα, και επειδή και εγώ έχω υποτροφία ΕΛΙΔΕΚ, Μου είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω την έρευνά μου και αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν χρειάζεται να είμαι παράλληλα κι αλλού. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο αυτό να το.
0: Είναι διαιτική για πάντα, δηλαδή.
2: Καλά, ναι. Σίγουρα, αλλά εντάξει, αυτό όπου και να ήμασταν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ενώ και του εξωτερικού, για πάντα δεν θα ήταν. Έχει ημερομηνία λήξης όλο αυτό και είναι λογικό να έχει ημερομηνία λήξης. Θέλω να πω, εντάξει, σε χρηματοδοτούν για ένα τόσο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι αρκετό και να βγάλει την έρευνά σου. Οπότε βλέπω πάρα πολύ τις δυσκολίες, όχι μόνο τις βλέπω, τις έχω αισθανθεί και εγώ πριν πάρω υποτροφία, όλες αυτές τις δυσκολίες. Ταυτόχρονα είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη που τελικά κατάφερα να το κάνω στην Ελλάδα αυτό σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μέσω της υποτροφίας. Και οι βλέψεις μου για το μέλλον δεν είναι πλήρως αποκρισταλωμένες, θέλω να πω, εντάξει με τρίτο έτος, οπότε ακόμα έχω σκέψεις. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα ήθελα να συνεχίσω σε κάποιο διαφορετικό πανεπιστήμιο εκτός Ελλάδος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έζησα όλα αυτά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και νομίζω ότι ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που θέλω να δω και κάτι εκτός Ελλάδος, γιατί το Πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στο δικό μου τον τομέα, βοηθάει πάρα πολύ στην διεθνοποίηση, να το πω, στην σύμπραξη συνεργασιών με άλλα μέλη του εξωτερικού, το οποίο σε οθεί να ανοίξεις περισσότερο τα φτερά σου. Οπότε το θεωρώ σαν αφετηρία το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε οθεί να πας έξω.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να μείνω και σε αυτό, γιατί είναι και η ώρα της επιλογής από αρκετά παιδιά. Και είναι φορές που το Πανεπιστήμιο έχει αυτή την τεράστια δυναμική, σε τόσο διαφορετικά τμήματα, είναι πολλές οι επιλογές, να αδικείται. Λόγω άλλων προτεραιοτήτων και προκρίσεων, είναι υψηλού επίπεδου οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αυτό το αναγνωρίζουμε και το αναγνωρίζουν και οι ξένοι φοιτητές που έρχονται εδώ και για μεταπτυχιακά ξενόγλωσσα αλλά και προπτυχιακά πλέον. Αυτό είναι μια καινούργια νέα εποχή. Εγώ νιώθω μεγάλη αγαλία και ανακούφιση όταν βλέπω ανθρώπους απέναντί μου σε διαφορετικά πεδία να μιλούν με αυτή την ωριμότητα. Δεν σας κρύβω ότι αναθαρεύω και λίγο. Νιώθουμε πολλές φορές λίγο μόνοι μας σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο καθένας χωριστά να πέσουν τείχοι, να καταρριφθούν ανισότητες, να επικρατήσει αξιοκρατία, να υπάρχει αυτή η προσβασιμότητα που δεν είναι πάντα δεδομένη στην ελληνική πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα. Σας είμαι ευγνώμων που κίνησε κάθε μια από τη δική της την περιοχή για να έρθει εδώ. Κάποιος ήρθε από το Ρέθυμνο.
2: Εγώ είμαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τις υπόλοιπες δύο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Φεύγω τρέχοντας σύμφωνα με τα νοήματα που κάνει ο Αντώνης Σαπίνος πίσω από το τζάμι. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου θα οδηγηθεί για να απολογηθεί ο 83χρονος οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική αναστροφή στο δρόμο Ηράκλειο-Βιάνος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου μοτοσυκλετιστή. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ο 32χρονος και ο 59χρονος που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Για τον τρίτο κατηγορούμενο υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας και η υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε όρους Κολομβίας. Παραβιάστηκε ιδιωτικός χώρος χωρίς καμία ενημέρωση και καμία άδεια, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μινάς Παπαδάκης, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν τον Όλη στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Λιμεναρχείου Ηρακλείου για τη χρήση χώρων του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι. Νέο ατύχημα με πατίνι στην Παλαιόχωρα Χανίων. 42χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Με αμοιωτή ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρονται 29 άτομα που εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γάβδου. Τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν επισημοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Τραμπ, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τη ΣΥΠΑ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
12: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους όσοι και όσες είστε συντονισμένοι εδώ στο Κρέτα One 102,3. Κρέτα One στους 102,3 για όσους βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου. Μπορείτε να μας ακούτε με τον παραδοσιακό τρόπο από το ραδιόφωνο σας. 102,3 η συχνότητα που μπορείτε να μας ακούσετε. Είτε βρίσκεστε στη δουλειά, είτε βρίσκεστε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο βεβαίως, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από όποιο σημείο του νομού και αν βρίσκεστε καμπάνα. Και βεβαίως έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε μέσα από το kretaone.gr. Ο τρόπος, πληκτρολογείτε kretaone.gr, επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Η ομάδα φίλες και φίλοι είναι εδώ και σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μάνος Σουρουνάκης. Και μιας και είπα Αντώνη και Μάνο 15 Ιουνίου, οφείλω να πω ότι πέρασαν ήδη 6 μήνες. 15 Δεκέμβρη του 2025 ήταν η πρώτη μέρα όπου το Κρέτα One 102,3 και όλοι εδώ εμείς η παραγωγή του βγήκαμε στον αέρα με τη συχνότητα 102,3. 6 μήνες πέρασαν πολύ γρήγορα. Μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες έχουμε φιλοξενήσει και τηλεφωνικά και βεβαίως και εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 στην κυριολεξία εκατοντάδες καλεσμένους από όλους τους χώρους της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, από τον ακαδημαϊκό χώρο, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό. Είναι πραγματικά πολύ πολύ πολύ δυναμική η παρουσία μέσα σε ένα εξάμηνο, επαναλαμβάνω, μέσα σε ένα εξάμηνο. Και βεβαίως μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες καταφέραμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές μας. Είναι δεκάδες τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Αντώνη. Και να πω βεβαίως φίλες και φίλοι ότι το kretaone.gr, η ναυαρχίδα της New Vision Media που ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια περίπου, έδωσε την όθηση, να τα λέμε και αυτά, έδωσε την όθηση στο Κρέτα One 102,3 πολύ πολύ γρήγορα, σχεδόν από την πρώτη εβδομάδα, να δημιουργήσει έναν δυνατό, θα έλεγα, θόρυβο τόσο στην τοπική εδώ κοινωνία της Κρήτης και όχι μόνο. Άλλωστε, είναι, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή και το λέμε συνεχώς, είναι το μοναδικό ραδιόφωνο σε όλη την Κρήτη και ένα από τα απειροελάχιστα σε όλη τη χώρα που δίνουν τη δυνατότητα στους ακροατές τους να παρακολουθούν ζωντανά όλες τις παραγωγές τους. Μέσω βίντεο live streaming βεβαίως. Πάμε όμως σιγά σιγά στα θέματά μας φίλες και φίλοι, καθώς εντάξει, το καταλαβαίνετε όλοι ότι το μεταναστευτικό ζήτημα, το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, η έλλειψη υποδομών και δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών είναι το ζήτημα που κυριαρχεί στην τοπική επικαιρότητα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά ταραχώδες, καθώς υπήρξαν πληροφορίες για μια νέα αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε έναν χώρο στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσο μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Και βεβαίως φίλες και φίλοι, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια πολύ ασφικτική περίοδο για το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Ήδη οι μεταναστευτικές ροές το πρώτο εξάμηνο εκτοξεύθηκαν σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους, όπου μην ξεχνάμε ότι είχαμε αρνητικό ρεκόρ. Περισσότεροι από 21.500 μετανάστες έφτασαν στα νότια παράλια του νησιού μας το 2025, αριθμός που όπως όλοι υποστηρίζουν, τόσο τα στελέχη του λιμενικού σώματος που επιχειρούν στο πεδίο, όσο και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκτιμούν ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά το 2026. Ήδη αυτά τα μηνύματα τα παίρνουμε. Είχαμε και σήμερα νέα άφηξη, νέα καραβιά μεταναστών στην Γάβδο και αυτό θα το ζούμε, θα είναι καθημερινό φαινόμενο. Μην ξεγελιόμαστε, θα είναι καθημερινό πλέον το φαινόμενο αυτό. Και εδώ ξεκινάει μια συζήτηση κατά πόσο έχουμε καθυστερήσει, κατά πόσο έχουμε ενδεχομένως ως Κρήτη εννοώ, να δημιουργήσουμε εκείνες τις δύο δομές προσωρινής, το τονίζω, άλλωστε το είπε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή. Μιλάμε για δύο δομές προσωρινής φύλαξης μεταναστών, έτσι ώστε να ταυτοποιούνται και ουσιαστικά να μετακινούνται προς την Ηπειρωτική ή την νησιωτική Ελλάδα σε άλλα κέντρα κράτησης. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα που σας είπα και νωρίτερα, το ζήτημα δηλαδή του χώρου που εξετάστηκε πριν λίγες ημέρες από κλιμάκιο του Υπουργείου, έχει προκαλέσει μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο σφοδρές αντιδράσεις. Είδαμε ουσιαστικά ανακοινώσεις από κομματικές οργανώσεις, είδαμε από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεκάδες αναρτήσεις δημοτών που είναι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Δεν ξέρω γιατί έχει προκληθεί όλη αυτή η φασαρία, θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ο κύριος Μανώλης Κοκοσάλης, ο οποίος βρίσκεται και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Ραψαμανίκη, καλημέρα στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι δικαιολογημένοι.
1: Θα τα πιάσουμε τα θέματα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε για οποιαδήποτε τοποθέτηση, σας ενημερώνω. Για το θέμα της ένωσης των πεζών δεν τίθεται θέμα. Σας ενημερώνω εγώ λοιπόν. Είχαμε επίσκεψη φίλων, εμένα ήταν προσωπικός φίλος ο Γενικός Γραμματέας, ερετήσαμε το 14 μαζί στο τέτοιο και ήρθε για το εξής θέμα. Ναι. Το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν το κατάλαβε κανένας. Παρακαλώ δείτε τη δήλωσή μου. Ενημερωθήκαμε αν μπορούμε να αναλάβουμε ως αναπτυξιακή Ηρακλείου, προσέξτε είμαι πρόεδρος αναπτυξιακή, τη διαχείριση στη δομή όπου γίνει, δεν ξέρω που θα γίνει. Έτσι. Όχι πάντως στην Ένωση των Πεζών, γιατί δεν έχει χώρους η Ένωση, θα το πω και αυτό. Mm-hmm. Να αναλάβουμε τη διαχείριση τη διαχείριση του προγράμματος σύτησης, καθαριότητας, φύλαξης ή αναπτυξιακή Ηρακλείου. Και αυτό δεν υπάρχει και επίσημο έτοιμο. Αυτό λοιπόν ήταν η κουβέντα μας. Mm-hmm. Και επειδή στο παρελθόν, κύριε Ραψομανίκη, είχαν έρθει στα αυτιά μου ότι ψάχνονταν χώροι και στην Ένωση των Πεζών, εγώ ο ίδιος πήγα σε μία αποθήκη που έχει μείνει αμίσθωτη τους ανθρώπους, κοιτάξτε, εδώ ούτε ζώα δεν μπορούν να μπουν, δεν υπάρχουν χώρους στην Ένωση των Πεζών, για να το ξεκαθαρίσω στους ανθρώπους, να μην έχουν την αμφιβολία ότι λέμε όλοι αλλού, ορίστε, δεν υπάρχει χώρο. Το είδαν οι άνθρωποι, αυτό είπαν, ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν έγινε ένα μέγα θέμα πλέον.
0: Πραγματικά.
1: Έγινε ένα μέγα θέμα και ξεκίνησαν. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να δεχθείς κυβερνητικά στελέχη να πάρεις τη γνώμη όλων των φορέων. Βέβαια καταλαβαίνω ότι εδώ αυτό το θέμα της φιλοξενίας, της προσωρινής δομής μάλλον, που πάει να γίνει στο έχει γίνει πλέον ένα θέμα viral, θα το έλεγα. Πώς να σας το πω διαφορετικά, έχει γίνει μέγα θέμα.
0: Ισχύει.
1: Ναι, δεν μπορούν να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη και μια κοινή λύση. Ίσως τα δύο χρόνια από τότε που κατέβηκε ο κύριος Κερίδης μέχρι να αναλάβει ο κύριος Πλεύρης και όλα αυτά και να αρχίσουν οι ροές να είναι τόσο πιεστικές από τον Νότο, έχουν καθυστερήσει τα πράγματα πάρα πολύ. Οι άνθρωποι έχουν γίνει πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Κανείς δεν θα δεχτεί στην περιοχή του, το είπα και αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να γίνει μια δομή μεταναστών. Θα αρχίζουν οι αντιδράσεις, μια θα πηγαίνουμε εκεί, μια το ένα. Η λύση σε στρατόπεδα, σε αυτά θα μπορούσε να έχει λυθεί σε εγκατελειμμένα στρατόπεδα, να γίνει όλη η διαδικασία. Το αφήσανε στην τύχη. Τα στρατόπεδα, να ξέρετε ότι είναι δημόσια έκταση. Δημόσια έκταση.
0: Σωστά,
1: δεν είναι ιδιωτικές εκτάσεις. Στην Ένωση των Πεζών, για να πάει κανείς, πρέπει την έγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Είναι δυνατόν να τη δώσει ποτέ η Ένωση?
0: Νομίζω ότι ήδη έχει τοποθετηθεί σχετικά.
1: Τα μόνο η Ένωση έχει τοποθετηθεί και η Δημοτική Συμβουλή τοποθετήθηκαν. Χωρίς να ξέρουν, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν ενημέρωση για ποιο πράγμα ήρθαν. Εντάξει, έκανε την Πέμπτη που πέρασα, εμείς Συμβούλιο, εγώ με την Τετάρτη. Θα τους ενημερώσω τους ανθρώπους.
0: Αυτό θα σας ρωτήσω.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι σε μια περιοχή με σοβαρότατο θέμα που θα έχει επιπτώσεις χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων, δεν αφορά μόνο τις μετανάστες, γενικότερα μιλάω. Τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων, τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, και θα μπορούσε να την πάρεις. Όχι, το ξέρω εγώ. Αλλά για να φύγει και οποιαδήποτε σκιά ότι η Ένωση των Πεζών μπορεί και μπορεί να φιλοξενήσει εκεί, επισκέφθηκαν τη μοναδική εδώ, για όσους ξέρουν, προς το Αστρίτσι, αλλά γιατί φεύγοντας προς τα έξω, εκεί που γίνεται το έργο τώρα. Εκεί που γίνεται το έργο. Μια αποθήκη υπάρχει, η οποία βέβαια δεν μπορεί, θέλει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια για να φτιαχτεί. Μια καινούργια αποθήκη, να φτιάξει τα αποθήκη από το μηδέν. Δεν δίνονται αυτά τα λεφτά, κύριε.
0: Επομένως.
1: Δεν δίνονται. Δηλαδή, επομένως, πολύ λόγο για το τίποτε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο, και αυτό από το Υπουργείο είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Είναι
0: από την αυτοψία που έκαναν, το είδαμε αυτό, το
1: διαπίστωσα. Δεν κάνει ο χώρος, δεν κάνει. Πώς να σας το πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάνει.
0: Είναι
1: αλλά το βασικό σας λέω, η κουβέντα, γιατί δεν είναι τίποτα κρυφτό, με διαφάνεια. Δεν θέλετε, διαφάνεια μιλάμε κι εμείς. Γιατί εγώ πάντα, και όταν διαχειριστήκαμε το πρόγραμμα Εστία, είπαμε την αλήθεια στους ανθρώπους, δεν κρύφτηκα. Οι τοποθετήσεις μου αυτές ήταν σε περιφερειακό. Αν δεν πούμε την αλήθεια στους ανθρώπους, δεν πρόκειται ποτέ να βρεις χώρους ή οτιδήποτε άλλο. Πήγα λοιπόν και λέω, μπορείτε, αν σας ζητηθεί, δεν έχει ζητηθεί καν ακόμα από το Υπουργείο, να αναλάβετε τη διαχείριση αυτό που έχετε την εμπειρία του προγράμματος Εστία. Ήταν κακία, ήταν λάθος αυτή η ερώτηση που κάνανε το Υπουργείο. Και εγώ είπα, θα πρέπει να συνεννοηθώ Περιφερειακό Συμβούλιο, ΠΕΔ, Διοικητικό Συμβούλιο Αναπτυξιακής, αν ζητηθεί, και θα σας απαντήσω. Είναι λάθος οι τοποθετήσεις αυτές? Όχι. Λοιπόν, αυτό τώρα, το να έχουμε σηκώσει τόσο πολύ σκόνη, χωρίς να υπάρχει λόγος, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και να πω και κάτι άλλο. Φοβάμαι, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό, κύριε Ραψοβάνη. Και πάμε τώρα και στην ουσία του προβλήματος. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Οι ροές δεν σταματάνε. Η μία πίσω από την άλλη έρχεται. Το θέλει κανείς να μας αυτό? Εγώ προσωπικά δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Εγώ θα ήθελα να σταματάνε. Αυτοί δεν είναι. Έρχονται με εισβολή κάνουν στον τόπο ουσιαστικά. Αλλά δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Θυμάστε τι γινόταν πριν 3-4-5 χρόνια στη Μόρια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου? Το θυμάστε αυτό? Το θυμάστε ή το ξεχάσαμε? Και είπε και ο υπουργός στη συνάντηση, εγώ δεν τρέπομαι, και ήταν σωστή η τοποθέτησή του. Δεν το κρίνω αρνητικά. Παλιότερα, όταν ήρθαμε από το Ανατολικό Αιγαίο, η Κρήτη δεν είχε ποτέ. Και του είπα ότι επομιστήκαμε και εμείς ένα φιλοξενία ανθρώπων αυτών, βέβαια με μια ακριβή λύση που ήταν η μίσθωση των σπιτιών. Νόμιζε πως δεν ήταν 30 σπίτια, ήταν 300 σπίτια που είχαμε μισθώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και τα καταφέραμε, τα πήγαμε καλά και βοηθήσαμε τη χώρα την ώρα που είχε το πρόβλημα. Μην λέτε λοιπόν η Κρήτη δεν ήταν στο κάδρο τότε. Ήταν τότε, βοηθήσαμε. Λοιπόν, τώρα που οι ροές έρχονται από τον Νότο, που το περιμέναμε και αυτό ότι κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί μαζευόταν στα παράλια της Λιβύας, το περιμέναμε. Δηλαδή, τον Όφη θορούσαμε, το Σερμό γυρεύαμε, που λένε και οι παροιμίες στο χωριό μου. Λοιπόν, βλέπαμε τι θα γίνει. Καθυστερούμε όμως. Και όσο καθυστερούμε και όσο αναβλητικότητα δείχνουν όλοι οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης εμείς,
0: σωστά,
1: το Υπουργείο, θα βλέπετε αυτά τα προβλήματα, κύριε.

0: είναι αυτή η δομή προσωρινής φύλαξης, εδώ υπάρχει μια αντίφαση, κύριε Κουκοσάλη. Δηλαδή, από τη μία συμφωνούμε, από την άλλη δεν μπορούμε εμείς ως Κρήτη, ως αυτοδιοίκηση, να υποδείξουμε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το ποιος είναι ο χώρος, ο κατάλληλος, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η δομή.
1: Κύριε Ραψομανίδη, είχε κατά την άποψη στη δικιά μου προσωπική, που την εξέφρασα και δημόσια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, mm-hmm. θα έπρεπε, έχει γίνει ένα λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Με ευθύνη του Υπουργείου. Θα έπρεπε το Υπουργείο να έχει εστιάσει τους χώρους που μπορούν να γίνει αυτή η δομή.
0: Μάλιστα.
1: Στρατόπεδα, δημόσιες υποδομές, ιδιωτικοί χώροι ενδεχομένως. Γιατί, για παράδειγμα, ένας στον πεζόνι είναι ιδιωτικός χώρος.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να πάθει εκεί χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί ακούω πολλά και λέγονται. Λοιπόν, θα έπρεπε να βρεθούν οι 5 ή 6 χώροι, να έχει γίνει μια, με κάποια κριτήρια, να δούμε ποια είναι, τι βολεύει να γίνει, mm-hmm. πού μπορεί απευθείας να πάει το κράτος, δηλαδή να έχει συμφωνήσει. Να έχει συμφωνήσει. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5. Ποια κριτήρια υπάρχουν? Ένα κριτήριο να είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Δεύτερο κριτήριο να είναι το μίσθιο σχετικά λογικό. Τρίτο κριτήριο να έχει περιβάλλον χώρο και μπορεί να περιφερθεί ώστε να φυλάγεται το χώρο. Πολλά κριτήρια μπορείς να βάλεις.
0: Σωστό.
1: Και να δούμε ποιος είναι ο κατάλληλος χώρος. Και μετά να κάτσουμε στο τραπέζι και να πούμε, κάναμε έλεγχο σε 5 περιοχές. Από τις 5 περιοχές προκρίνονται αυτές οι 2. Παρακαλώ, πού μπορούμε να τον κάνουμε? Δεν αποφασίσετε, εκεί πάμε. Και τελειώσαμε. Και για να πάει το δημόσιο το Υπουργείο, mm-hmm. αν ήταν δημόσιο χώρο, δεν ρωτάει. Δεν ρωτάει. Δηλαδή, αν ήταν ένα στρατόπεδο, γιατί να ρωτήσει? Ρωτάει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μπορούμε? Εγκατενημένο στρατόπεδο, εννοώ, δεν λέω να είναι ενεργεία.
0: Σωστό.
1: Μπορούμε.
0: Σωστό.
1: Μπορείτε. Τελειώσαμε, κλείσαμε. Και τελειώνουν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες, γιατί δεν αφήνει να διαιωνίζονται. Αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, το
1: μοναδικό θέμα που ασχολείται, ναι, το ονομό Ηρακλείου, είναι το θέμα του μεταναστευτικού.
0: Ισχύει.
1: Έτσι. Δεν θα βρεθεί λύση, κύριε Ραψομανίκη.
0: Άρα θεωρείτε, κύριε Κουκοσάλη, ότι ουσιαστικά έπρεπε το Υπουργείο να, χωρίς να ρωτήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια,
1: όχι χωρίς να ρωτήσει,
0: να πάρει
1: 5 θέσεις που έχει εστιάσει και είναι στις, εκεί που είναι οι ροές κοντά ή εκεί που θέλει να μεταφέρει, εκεί αυτό θα κρίνει. Είναι αυτές οι 5 θέσεις. Έχω, τα κριτήρια μου είναι αυτά που επέλεξα. Mm-hmm. Καταλήγω σε αυτές τις 2 θέσεις. Ελάτε τώρα αυτό.
0: Και ανάμεσα σε αυτές,
1: ελάτε να κουβεντιάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Όχι, πάμε από εκεί, πάμε από εκεί, πάμε από εκεί, μπαλάκι. Mm-hmm. Τώρα ξέρετε τι πει στην περιοχή μου, τι κυκλοφορεί. Μα φύγανε από τις Μαλάδες, φύγανε από το ένα, φύγανε το άλλο. Και όμως δεν έχουν έρθει συνένωση στον πιστό για αυτόν τον λόγο. Ενημερώνω λοιπόν τον λόγο που ήρθαν. Εκτός κι αν μου απαγορεύεται να μιλήσω ως πρόεδρος μιας τέτοιας και να μεταφέρω, εάν, γίνει έτοιμα από το Υπουργείο και διαχείριση είναι όλη η διαδικασία. Και σας λέω λοιπόν και εγώ δημόσια, ναι, με όλα αυτά που ακούω, δεν έχω κανένα λόγο να βοηθήσω. Την άλλη φορά είχα βάλει το κεφάλι μου ως πρόεδρος με το πρόγραμμα Εστία που δεν ήξερα πώς θα πάει. Θα μπορούσε να πάει στραβά, κύριε Ραψομανίκη. Έτσι δεν είναι το 16-17
0: νομίζω.
1: Αλλά τότε στήριξαν και ο κύριος Λαμπρινός και από τη Σιτία και από τα Χανιά στήριξαν την όλη διαδικασία, το όλο εγχείρημα. Πήγε καλά το όλο εγχείρημα. Τα καταφέραμε, φιλοξενήσαμε, έκλεισε το πρόγραμμα, πήραμε και εύσημα για αυτή τη διαδικασία. Τώρα ο καθένας λέει το μακριτό. Θέλετε να φέρετε, λέει, τους μετανάστες, λέτε πως τους φέρνω εγώ για να πάρετε, λέει, λεφτά. Εγώ δεν είμαι ΜΚΟ. Εγώ είμαι αυτοδιοίκηση. Ούτε ΜΚΟ είμαι, ούτε μετανάστες θέλω να φέρω και μακάρι να μην υπήρχε αυτό το πρόβλημα στον τόπο μας αυτή τη στιγμή. Όμως υπάρχει, είναι υπαρκτό το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Θέλει λύση. Για να μην τις δείτε μια στιγμή στις πλατείες δεξιά και αριστερά. Και εκεί που λέμε να διαφυλάξει.
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, κύριε Δημάρχε?
1: Γιατί να μην υπάρχει, άμα σου κάνει προσωρινά μέτρα στο λιμάνι, ασφαλιστικά μέτρα στο λιμάνι.
0: Είναι δεδομένο αυτό, έχει γίνει ήδη. Αύριο,
1: μα το άκουσα, γι' αυτό
0: το άκουσα
1: στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Αύριο εκδικάζονται.
1: Το άκουσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι δεν κάνουν εκεί, όχι δεν κάνουν εδώ, δεν κάνουν παραπέρα. Τι θα γίνει δηλαδή μετά, τι θα γίνει? Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και διαφωνώ και με τη λογική το λιμάνι. Δημόσιοι χώροι, τις οποίες βέβαια τις μισθώσαμε, δώσαμε τη διαχείριση. Σε ιδιώτες. Σε ιδιώτες. Πάρα πολύ ωραία. Δείτε τα τώρα στους δημόσιους χώρους, θα ρωτάμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια όμως τώρα τη διαχείριση την έχει με σύμβαση. Και προσωρινά μέτρα θα κάνει και τα πάντα θα κάνει. Τα λέω δημόσια αυτά, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν κατηγορώ βέβαια και κανένα. Βλέπετε τώρα τα προβλήματα που δημιουργούνται. Δώστε λύση. Και οι λύσεις δεν βγαίνουν με κραυγές που φώναζα. Η λύση ήταν συνετή διαχείριση. Εντάξει, αυτό έχω να δηλώσω εγώ, παιδιά, για την περιοχή μου. Αυτό ακριβώς mm-hmm. συμβαίνει. Mm-hmm. Όλα αυτά που ακούγονται είναι, έχει σηκωθεί μια σκόνη χωρίς λογική.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς λογική. Mm-hmm. και αυτό μπορεί να είναι να το προκάλεσαν και δημοσιογραφικά με δημοκρατικές πληροφορίες και δεν θέλει πολύ μια είδηση.

0: να διαγηθεί λάθος και να μεταφερθεί λάθος. Βγαίνουν τώρα κόμματα, βγαίνουν παρατάξεις, βγαίνουν συμβούλοι.
1: Με σκληρούς τόνους, κύριε Δημάρχη, έτσι. Δηλαδή ήταν...
0: Όταν δεν ισχύει αυτά που λένε, τι να κάθομαι να λέω εγώ τώρα. Τι να κάθομαι να πω. Και βγαίνω στην εκπομπή σας και το λέω ότι δεν ισχύει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είπα ακριβώς τη συζήτηση που έγινε. Εκτός αν απαγορεύεται να κάνουμε συζήτηση αυτή. Σας πληροφορώ λοιπόν και εγώ ότι που έχω όλη την καλή διάθεση όσο μπορώ με τις δυνάμεις που μπορώ, με τις λίγες δυνάμεις mm-hmm. που να βοηθούσαμε στην λύση του προβλήματος, δεν έχει κανένα λόγο να μου πείτε. Ασχοληθείτε, λύστε το μόνοι σας. Μα ο καθένας έτσι θα το λέει μετά. Να φύγει από πάνω μου και που θέλει να πάει. Μα έτσι δεν λύνονται τα
1: γίνεται,
0: προβλήματα.
1: Ήδη γίνεται αυτό. Το τελευταίο δίμηνο τουλάχιστον ήδη γίνεται.
0: Μα δεν γίνονται τα προβλήματα έτσι. Mm-hmm. Δεν γίνονται έτσι τα προβλήματα.
1: Είναι αργά, κύριε Κοκοσάλη.
0: Ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να πάρει μια απόφαση.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάρει μια απόφαση τώρα το Υπουργείο. Είπε και ο Περιφερειάρχης του Περιφερειακού Συμβούλου ότι υπάρχουν δύο περιοχές. Τις έχουν εστιάσει. Mm-hmm. Ήδη θα πρέπει, για να τις έχουν εστιάσει, ήδη θα πρέπει να είναι συζητημένες. Δεν ξέρω τις περιοχές, θα σας πω την αλήθεια. Ακούω και εγώ πληροφορίες σαν εσάς. Αλλά να σας πω, και εκεί που θα ακουστεί, πάλι πρόβλημα θα δημιουργηθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς μπορούμε να δώσουμε τη λύση.
1: Ναι, αλλά,
0: Χανιά βρέθηκε η λύση. Στα Χανιά βρέθηκε. Εμάς δεν μπορεί να βρεθεί.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορεί εμάς να βρεθεί. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λίγο, εάν επικρατήσουν ακραίες φωνές, πάρτε τις στα σπίτια σας να τις λουστείτε. Να τις πάρει ο πλεύρης στο Υπουργείο. Να τις πάρει. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Mm-hmm. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά μιλάω. Δεν γίνονται. Λίγο πιο χαμηλή τόνη να μπορέσουμε να βρούμε. Νομίζετε ότι γιατί ο Κοκοσάλης έφερε τις πρόσφυγες στην Κρήτη. Ο Περιφερειάρχης τις έφερε. Βλέπετε τι γίνεται από τον Νότο. Να μου πείτε δεν γίνεται σωστή φύλαξη. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ για τη φύλαξη.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το πολιτικό.
0: Δεν είμαι αρμόδιος εγώ για τη φύλαξη των συνόρων. Αν μπορούν να γίνει καλύτερα είτε με ντρόουν είτε με το ένα ή με το άλλο. Γιατί εγώ ποτέ δεν θα πω βουλιάξτε έναν άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο. Οι ανθρώπινες ψυχές μιλάνε. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε τι ακούω το τελευταίο διάστημα. Όλη μια ανθρώπινη ευαισθησία, αλλά από την άλλη βουλιάξτε τους. Δεν γίνεται να βουλιάζουμε ανθρώπους με βάρκες, τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω και αυτή η συζήτηση, το γεγονός ότι παρατείνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό χωρίς να βρίσκεται.
0: Ό,τι χειρότερο είναι αυτό που βλέπετε.
1: Ακριβώς,
0: ό,τι χειρότερο.
1: Καλλιεργεί και μια νοοτροπία η οποία είναι και ίσως και επικίνδυνη, κύριε Δημάρχε.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνη είναι αυτή η νοοτροπία. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν ξέρω που πλέον. Εγώ που ειλικρινά, για πείτε μου αν θα το έκανε κανείς αιρετός τότε πρώτη φορά στη θητεία μου. Πρώτη φορά το 2014 να πάω να δηλώσω στην ΠΕΔ τότε ότι θα το αναλάβει η αναπτυξιακή τη διαχείριση. Το 2014-2015 μιλάω. Στο εστία.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούσε τίποτα κύριε Ραψομανίχη. Σας ρωτάω αν πηγαίνετε στην αναδρομή στο παρελθόν. Ακούσε τίποτα τα 3-4-5 χρόνια.
1: Απολύτως όχι.
0: Ήταν όμως δύσκολη η διαχείριση αυτού. Έφτασε σε σημείο στην Κρήτη και φιλοξενούσαμε 1.400 άτομα. Οι οποίοι ερχόταν, έφευγαν γιατί ζητούσαν άσυλο, ξαναερχόταν, εναλλασσόταν δηλαδή στα σπίτια μέσα. Αυτό συνέβαινε. Τώρα αυτή η λύση είναι δύσκολη. Δεν μπορεί να γίνει, το καταλαβαίνω. Μιλάνε για δομή. Η δομή έχει συγκέντρωση πληθυσμού. Αυτό φοβούνται οι ανθρώποι, φοβούνται με αυτά που συμβαίνουν δεξιά-αριστερά. Υπάρχει ένα κλίμα ξενοφοβίας.
1: Υπάρχει.
0: Και καλλιεργείται ακόμα περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Από πιο ακραίες φωνές. Αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Ή το λύνεις ή θα σε καπακιάσει. Και φοβάμαι μην δούμε τίποτα σε πλατείες και δεξιά-αριστερά όπως βγήκατε στο λιμάνι. Στις πέτρες και στα τσιμέντα του λιμανιού στο Ρέθυμνο και είδατε αυτά τα πράγματα. Μη συμβούν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν μας περιποιεί και τιμή, δεν μας περιποιεί να το δούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ για την περιοχή το ξεκαθάρισα.
1: Μάλιστα.
0: Η κουβέντα έγινε αυτό όσον αφορά τη διαχείριση. Βλέπω από αυτή την αντίδραση να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, είπα. Mm-hmm. Όλοι οι αιρετοί. Σε αυτό τη λογική τοποθετήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν είπα τίποτα κακό. Και παρόλα αυτά βρήκα τον πελά μου. Τι δουλειά λέει είχε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Προφανώς και είχε, μάλλον αυτοί που δεν έδωσαν το παρόν είναι η ερώτηση γιατί δεν έδωσαν το
0: ναι,
1: παρόν.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν δημοσιογραφικά
1: συνάδελφοί
0: σας που λέει τι δουλειά είχε λέει ο Δήμαρχος εκεί. Ένας άνθρωπος που μαζί με άλλους συναδέλφους διαχειρίστηκε ένα θέμα mm-hmm. που είχε, σας είπα, το πρόγραμμα Εστία, που είχε μια εμπειρία,
1: σωστό.
0: Που μπορούσε να πει μια γνώμη, τι δουλειά είχαμε εκεί. Ωραία, να μην πηγαίνουμε,
1: και
0: ρε παιδιά.
1: Εκτός αυτού, είναι, εγώ προσωπικά το λέω από το μικρόφωνο εδώ στο Κρέτα One 102,3 από την πρώτη στιγμή, ότι οι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου έπρεπε να έχουν ξεκάθαρη θέση, να είναι πιο ενεργοί και επομένως στο τι δουλειά είχαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν υποχρέωσή τους να είναι παρόντες.
0: Να πω και το άλλο, κύριε Ραψομανή, γυναίκησονες. Πολύ πιο εύκολα ένα Υπουργείο, δηλαδή το κράτος, πάει σε ένα χώρο που του ανήκει, που είναι, είναι δηλαδή κρατική περιουσία.
1: Παρά σε ένα ιδιωτικό χώρο.
0: Για να πάει σε ένα ιδιώτη, σε ένα ιδιωτικό χώρο, για να πάει σε ένα ιδιωτικό χώρο, θα πρέπει να έχει συμφωνήσει αυτός που τον έχει. Αλλιώς πρέπει να μπει σε λογικές επίταξεις. Προσέξτε. Επίταξεις, να πληρώνεις τον χώρο, αλλά να τον επιτάξεις. Δεν θέλαν να φτάσουν ποτέ σε αυτό. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση ενός υπουργού, δεν θα το έκανα αυτό.
1: Η εκτίμησή σας, κύριε Δήμαρχε, η εκτίμησή σας, και σας αποδεσμεύω με αυτό το ερώτημα, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο και 5 ενδεχομένως, λόγω δηλαδή και των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η λύση που θα δοθεί τελικά? Θα έρθει το Υπουργείο και θα αποφασίσει ότι αυτό θα είναι ο χώρος?
0: Από ό,τι μεταλλεγόμενα που άκουσα στην τηλεδιάσκεψη, ότι σε 10-15 μέρες, που δεν βλέπω να υπάρχει λύση, θα έρθει το Υπουργείο, εκεί μου κάνει ο χώρος. Θα είναι φυλασσόμενος, θα είναι το ένα, θα το... Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Η λύση που είχα προτείνει εγώ και την πρώτη, να τη ρώτησα μάλλον, αν, αφού έτσι αλλιώς μισθώνεται πλοίο για τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων, αν θα μπορούσαν να γίνεται όλη η διαδικασία μέσα στο πλοίο. Δηλαδή, το πλοίο βάζει 600-700 άτομα και μετά μεταφέρονται προς άλλα. Και ύστερα το ερώτημα που τίθεται, κύριε Ραψομανίκη, για να κλείσουμε για την κουβέντα μας. Γιατί τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, η Λάρισα, οι Σέρες και όλα αυτά που υπάρχουν εδώ μέσα αυτή τη στιγμή, αφού σου λέει οι ροές έρχονται από την Κρήτη, γιατί δεν κάνεις στην Κρήτη μια δομή μόνο που πρέπει να έχουμε εμείς δομές εκεί? Δηλαδή βλέπετε τώρα το θέμα πώς δημιουργείται, γίνεται ένας φαύλος κύκλος που δεν οδηγεί πουθενά.
1: Σωστά.
0: Που δεν οδηγεί πουθενά, και θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση στη λύση του προβλήματος. Γιατί αυτά τα ερωτήματα, τα οποία είναι εύλογα ερωτήματα και τέθηκαν στη συνάντηση που είχαμε. Η λύση του, λοιπόν, σε τέτοιες δύσκολες αποφάσεις, οι λύσεις πρέπει να είναι γρήγορες. Αποκλείεται να έχει κανείς την πλήρη συνένεση της κοινωνίας. Δεν μπορείς να βρεις συνένεση.
1: Είναι σίγουρο αυτό, είναι σίγουρο.
0: Δεν μπορείς να βρεις συνένεση. Κλείνοντας λοιπόν, για να κλείσω από την εκπομπή σας και να δηλώσουμε τουλάχιστον στην περιοχή, οι χώροι της Ένωσης Πεζών είναι μισθωμένοι. Η μοναδική αποθήκη η οποία είναι στα τετραγωνικά, τα οποία θέλουν, είναι σε ακατάλληλη, δεν κάνει αυτή η αποθήκη, είναι ξεκάθαρο, και ζητήθηκε η διαχείριση, την οποία το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η διαχείριση, αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε, ζητήθηκε, συγγνώμη, όχι επίσημα. Επίσημα σου λέει, θέλουν ένα έγγραφο.
1: Σωστά.
0: Και το άλλο που μας ζητήθηκε, και αυτό δόθηκε, ήταν οι κουκέτες που είχαμε, δηλαδή τα κρεβάτια που είχαμε όταν φιλοξενούσαμε τους πρόσφυγες, τα πλήρωμα, αυτά τα κρατήσαμε σε αποθήκες. Τα μοιράσαμε λοιπόν, μας τα ζήτησε στο Υπουργείο και τα στείλαμε στα Χανιά. Αυτά.
1: Μάλιστα. Αυτά. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Δήμαρχε.
0: Ξεκάθαρη τοποθέτηση. Τώρα το τι κάθονται και ξεσηκώνουν τον κόσμο, ξεσηκώνουν τις κοινωνίες χωρίς λόγο, με συγχωρείτε, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Και δημοσιογραφικά δεν είναι σωστό, αν θέλετε. Λέω για τα site που γράφουν οι άνθρωποι από μόνοι τους.
1: Εντάξει,
0: δημοσιογραφικά δεν είναι.
1: Όταν έχει ένας δημοσιογράφος μία πληροφορία, θα την αναδείξει. Το θέμα είναι, κύριε Κοκοσάλη, ότι καθυστερήσαμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως τοπική κοινωνία.
0: Καθυστέρησε το Υπουργείο, μην βάζετε την τοπική αυτοδιοίκηση μπροστά. Η τοπική αυτοδιοίκηση έπεται. Όχι όταν έχουμε κάτι καλά, είναι το Υπουργείο, και όταν τα στραβά αυτή η αυτοδιοίκηση.
1: Σωστό.
0: Δεν φταίμε σε αυτό συνέχεια, εμείς, κύριε. Θα έπρεπε να είναι οι αποφάσεις πιο 1, 2, 3, 4. Άλλαξε βέβαια ο υπουργός από τον κύριο Κερίδη. Ο κύριο Κερίδης, θυμάστε τι είχε πει? Δεν τα θυμάστε αυτά? Να κάνει μόνιμες δομές στην Κρήτη. Κατάφερε η περιφέρεια και είπε ότι θα είναι προσωρινές.
1: Το θυμόμαστε, βέβαια.
0: Ούτε αυτές δεν μπορούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον στο νομό Ηρακλείου, στα Χανιά.
1: Οι οποίες χρειάζονται από ό,τι είναι κοινή ομολογία όλων των ερωτών.
0: Μα βλέπετε το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχω περάσει κατά πολύ το χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Τάκης και Μπούπι.
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
11: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Κρέτα One 102,3 και ο Αντώνης Τσαπίνος έχει βαλθεί εδώ να μας θυμίζει τα χρόνια της νιώτης μας. Νίκος Γιώγαλας, ε? Μα πώς λέγεται ο τίτλος του τραγουδίου, θυμίσαι μας. Σαν στάρ του σινεμά, σωστά, σωστά. Πάνε και τόσα χρόνια βλέπεις, ε? Από τότε. Είσαι πιο κοντά, γι' αυτό το θυμάσαι, μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, Κρέτα One 102,3, σε μια συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας για το μεταναστευτικό, για τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και βεβαίως για την δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, κάτι το οποίο έχει εξελιχθεί σε σύριαλ, καθώς αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμαρχοι ουσιαστικά, κανένας δήμαρχος δεν θέλει στα διοικητικά όρια του Δήμου του μια τέτοια δομή και κάτω από την αντίδραση των δημοτών του βεβαίως. Κάποιοι άλλοι δήμαρχοι έχουν επιλέξει την πλήρη αφωνία, θα έλεγα, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Ηρακλείου, όπου μάλιστα και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αντώνη, αν δεν κάνω λάθος, όχι που δεν κάνω λάθος, το γράψαμε και στο kreta1.gr, λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παρευρίσκεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, το μεταναστευτικό ζήτημα, φίλες και φίλοι, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις και εδώ θέλω να πω ξανά το εξής, ότι από τη μία είναι η πολιτική και η διπλωματική διαχείριση ενός ζητήματος που αφορά τη χώρα μας, που αφορά την κυβέρνηση, που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα ταυτόχρονα, και απ' την άλλη είναι η διαχείριση ενός ζητήματος που ήδη υπάρχει. Και λέω διαχείριση γιατί καταφθάνουν καθημερινά καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού που, όπως εκτιμούν όλοι, μέσα στο καλοκαίρι, τώρα τους μήνες τους επόμενους που διανύουμε, θα αυξηθούν εκθετικά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το ασφικτικό, και κάτω και από την πίεση του γεγονότος ότι πλέον έχει το όμιλος Γκριμάλντι, στον οποίο ανήκει και ουσιαστικά πλέον όλοι, ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα έτσι ώστε να εκενωθεί ο χώρος του ψυγείου. Επομένως είναι υπαρκτό το ζήτημα που θα φιλοξενηθούν αυτοί οι μετανάστες που έρχονται παράνομα βεβαίως στο νησί μας για αυτές τις μία-δύο ημέρες που χρειάζεται έτσι ώστε να μετακινηθούν προς την ηπειρωτική ή την νησιωτική Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο των στελεχών του λιμενικού σώματος της Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Σπαγκανάκη Γιώργο, με τον οποίο θελήσαμε να συζητήσουμε λίγο πάνω στο ζήτημα αυτό, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Σπαγκανάκη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσομανίδη, καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά κύριε Σπαγκανάκη. Καταρχάς είχαμε και πριν και τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων εδώ που ουσιαστικά κατηγορηματικά μας είπε ότι δεν θα γίνει η δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Ένωση Πεζών. Ωστόσο κύριε Σπαγκανάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω και επικαλούμε εδώ και την αυτοδιοικητική σας ιδιότητα. Είναι ένα ζήτημα που θεωρείτε εσείς προσωπικά ότι χρειάζεται να γίνει δομή στο Ηράκλειο, για προσωρινή δομή αναφέρομαι βεβαίως.
1: Κύριε Ρωσομαγιαννίκη, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή, εγώ θα έλεγα, γιατί το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ότι είναι παροδικό το τελευταίο διάστημα για την Κρήτη. Mm-hmm. Το έχουμε δει και ξεκινάει δειλά-δειλά από το 2023. Έρχεται το 2024 και έχουμε μια αύξηση η οποία δεν είναι τόσο γιγαντιαία όπως το 2025. Φανταστείτε, το 2023 είχαμε 21 περιστατικά και 790 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε στο 2024 με 100 περιστατικά και 5.100 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Mm-hmm. Φτάσαμε στο 2025 με 350 περιστατικά και άνω, με 21.000 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Και σήμερα έχουμε φτάσει στον έκτο μήνα του 2026 και έχουμε γύρω σε 170 περιστατικά περίπου και περίπου 8.000 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Γιατί έκανα όλη αυτή τη διαδρομή? Γιατί θα σας πω ότι αν θυμάστε, mm-hmm. τότε που ξεκίνησε δειλά-δειλά το μεταναστευτικό, επικέπτε τότε ο πρώτος Υπουργός Μετανάστευσης αυτής της εξιστάμενης κυβέρνησης, ο κύριος Χερίδης, όπου ο ίδιος είχε πάει και στο νησί της Γάβδου τότε που ήταν οι ροές από εκεί πέρα περισσότερο. Και έτσι λοιπόν έγινε και μια ευρεία σύσκεψη, αν θυμάστε, εδώ πέρα στην περιφέρεια με όλους τους φορείς, δήμους, mm-hmm. Τοπική αυτοδιοίκηση και ό,τι φορείς υπήρχαν, ό,τι συλλόγοι, τα πάντα, και έγινε εκεί λοιπόν μια συζήτηση για το πώς θα βρεθεί η λύση για την προσωρινή, στο προσωρινό χώρο φιλοξενίας των μεταναστών. Τότε λοιπόν ναυάγησε, θα έλεγα αυτό. Είδαμε ότι έγινε αυτή η σύσκεψη, δεν έγινε τίποτα. Ήρθε λοιπόν μετά ο επόμενος υπουργός, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, δεν είδαμε πάλι να γίνεται τίποτα. Αλλάζει ο υπουργός, ο κύριος Βορύδης, δεν βλέπουμε να αλλάζει τίποτα. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, όπου βλέπουμε ότι βρισκόμαστε πλέον με την πλάτη στον τοίχο, mm-hmm. και ότι θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το θέμα εδώ και αρκετό καιρό πριν, διότι όπως λέγαμε εμείς, μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας, οι ροές θα αυξηθούν, διότι οι μαρτυρίες των γύρω των μεταναστών μαρτυρούν ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στιβαγμένοι στις ακτές Λιβύης και όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη, με πλέον πύλη εισόδου εδρεωμένη την Νότια Κρήτη. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, μέσα και από τα στοιχεία που καταγράφονται καθημερινά όταν έχουμε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, έχουμε δει ότι προσπαθούν να βρεθούν χώροι, βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις αμέσως από τους τοπικούς εκεί πέρα ανθρώπους που μένουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή, είτε είναι φορείς, είτε είναι συλλόγοι όπως είπαμε, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Και βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται μεταναστευτικό και σε ένα πρόβλημα το οποίο, κύριε Ραψομιανίτη, να πούμε ότι δεν είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας, είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαχειριστεί και πολύ, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα τα προηγούμενα χρόνια. Το είδαμε στο Ανατολικό Αιγαίο και μετά το είδαμε να μετακινείται βορειότερα, το είδαμε στον Εύρο και είδαμε τότε στην Ιωμένη συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς λεγόταν εκεί περιοχή, από Χερσαία, όπου τότε το διαχειρίστηκαν με 15.000 κόσμο και πάλι δόθηκε λύση. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, φτάσαμε λοιπόν στο τώρα. Και βλέπουμε λοιπόν όλοι και από την τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό να τοποθετούνται και να λένε ότι ναι, πρέπει να γίνει δομή, ότι πρέπει να βρεθεί λύση, ακριβώς. Αλλά ξέρετε, αυτή η πατάτα δεν τη θέλει κανένας αυτή τη στιγμή. Δεν θέλει κανένα. Είναι ένα καυτό ζήτημα. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω και να πω, κύριε Μαστομανίτη, είναι ότι νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν σκεφτεί και να διαχειριστούν την κατάσταση με το γεγονός το πώς θα σταματήσουν οι ροές από την πηγή. Θα έπρεπε να βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος, ένας τρόπος διαχείρισης του μεταναστευτικού εκεί κάτω, συγκεκριμένα στη Λιβύη, ώστε να σταματήσουν οι ροές.
0: Αλλά αυτό είναι το μόνιμο και το πιο δύσκολο ως προς τη διαχείριση, κύριε Σφαγιανάκη, γιατί όντως και εσείς προσωπικά και τα στελέχη του λιμενικού σώματος είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια σας θυμόμαστε όντως καθημερινά να κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου για την έκρηξη των μεταναστευτικών ροών στο νησί μας. Σήμερα τι κίνδυνος υπάρχει, και αναφέρομαι βεβαίως στο αν δεν δημιουργηθεί δομή μεταναστών, προσωρινή δομή, το τονίζουμε αυτό, δεν μιλάμε για μόνιμη δομή, ήδη υπάρχει στην Αγιά, αν δεν δημιουργηθεί και στο Ηράκλειο, υπάρχει κίνδυνος αυτό που ακούσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Κρήτης, μας το επανέλαβε εδώ και ο Δήμαρχος νωρίτερα Αρχανών Αστερουσίων, να δούμε μετανάστες στην πλατεία Ελευθερίας, στις κεντρικές πλατείες του Ηρακλείου, κύριε Σφακιανάκη.
1: Ακούστε, αν ανατρέξετε λίγο στις τοποθετήσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου πριν ένα χρόνο και με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού, είχα αναφερθεί ότι φοβάμαι πολύ αν συνεχιστεί η κατάσταση με τον ίδιο τρόπο και δεν έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή χώρος για να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Φοβάμαι πάρα πολύ, να σας πω κάτι, ότι θα ζήσουμε, είπα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εικόνες αντίστοιχες που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο έτος θα έλεγα, στην περιοχή συγκεκριμένα στο νησί της Ρόδου, όπου είδαμε τότε να φιλοξενούνται άνθρωποι στους κεντρικούς δρόμους, σε σκηνές, σε τσαντήρια έξω και να περιφέρονται δεξιά και αριστερά ανεξέλεκτα μέσα στην πόλη. Αυτό γεμονεί κινδύνους πάρα πολλούς για τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μεταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, το τι μπορεί να προκαλέσει και θέματα ασφάλειας μπορεί να προκληθούν. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει και να έχουμε σχεδιάσει για την επόμενη μέρα πριν. Και όχι αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε στο και πέντε, να είμαστε όλοι με την πλάτη στον τοίχο και να μην έχουμε βρει τη λύση. Και η λύση είναι να βρεθεί χώρος, να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι προσωρινά, όπως ακριβώς το είπατε και εσείς προηγουμένως. Και αυτό που εγώ προτείνω από τη δική μου την πλευρά, μάλιστα, είναι να σχεδιάσουμε επιχειρησιακά, καθαρά, το πώς θα σταματήσουμε τις ροές από την πηγή. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Και να μην ξεκινούν καν να φεύγουν από εκεί πέρα και να έρχονται εδώ. Να μετακινείται δηλαδή ένα πρόβλημα στη δική μας τη χώρα. Και από εκεί και έπειτα, κύριε Ρωμανίτη, να πούμε ότι το μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που το βλέπουμε καθημερινά. Και θα σας πω ότι βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται και πώς εξελίσσονται πράγματα αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ευρώπη όταν υπάρχουν διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και το οτιδήποτε έχει να κάνει με τους μετανάστες. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, κύριε Ψωμιανίτη, όταν βλέπουμε στις ευρωπαϊκές χώρες να αυξάνονται τα ποσοστά των κομμάτων των ακραίων που είναι κατά αυτών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν θέλει σχεδιασμός και πρέπει να βρεθούν λύσεις χθες και όχι ο καθένας αυτή τη στιγμή να λέει ότι ναι, να βρούμε χώρο, αλλά να μην είναι σπίτι μου. Ναι, ο ένας να βρούμε χώρο, να μην είναι σπίτι μου. Τότε θα έρθει η ώρα, θα επιτάξουν χώρο και μετά τι θα κάνουμε, κύριε Ψωμίτη. Άρα λοιπόν θέλει μία σωστή διαβούλευση με τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό, με φορείς, με συλλόγους, με οτιδήποτε μπορεί να δημιουργηθεί, που να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, να συζητηθεί και να βρεθεί λύση. Να βρεθεί λύση άμεσα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί με προλάβατε με τη λέξη άμεσα. Γιατί διαβούλευση με τους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, μου ακούγεται και λίγο χρονοβόρο, ενώ πιέζει ο χρόνος, κύριε Σπαγιανάκη, και με δεδομένο βάζω στη συζήτησή μας και στο τραπέζι, ας πούμε, ουσιαστικά, το γεγονός ότι το ψυγείο στο λιμάνι γιοκ πλέον, αύριο εκδικάζεται, όπως είπε ο πρόεδρος του Όλη, κύριος Παπαδάκης, στην Αντιγόνη Ανδρεάκη νωρίτερα εδώ στο Κρέτα One 102,3, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει για να εκενωθεί ο χώρος. Επομένως, χωρίς ψυγείο και χωρίς προσωρινή δομή, τι θα γίνει τις επόμενες ενδεχόμενες ημέρες?
1: Να σας θυμίσω, κύριε Ρωτομενίτη, ξεχάσαμε τις εικόνες που ζήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, που είδαμε τους μετανάστες να φιλοξενούνται και στο Ρέθυμνο, στο λιμάνι, βέβαια, με 45 βαθμούς θερμοκρασία 100. Το ξεχάσατε? Έχουμε ξεχάσει όλα αυτά που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα? Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Άρα λοιπόν, το συντομότερο δυνατόν πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση για το χώρο που θα φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Από εκεί και έπειτα, εγώ ξανά θα επιμείνω σε αυτό που από την αρχή έχω σκεφτεί και λέω ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του μεταναστευτικού στην πηγή. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει άλλο πλέον τόσο φορτίο. Δεν γίνεται να πιέζεται τόσο με το μεταναστευτικό. Είναι κάτι το οποίο, κύριε Αρθουμιανίτη, μην κρυβόμαστε. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Να έρθουμε να περπατήσουμε τα βράδια στο Ηράκλειο, όποιος θέλει, και να δει τι συμβαίνει και τι γίνεται. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τι θα γίνει?
0: Είναι πολύ εύλογα τα ερωτήματα.
1: Πώς το διαχειριστούμε αυτό? Να λέμε αλήθειες? Μπορούμε? Γίνεται? Πρέπει να συνεχιστεί αυτό? Ας καταλάβουν αυτοί που έχουν την ευθύνη αυτή τη στιγμή το ότι το πρόβλημα αυτό υπάρχει περίπτωση να διωκωθεί και να γίνει μεγαλύτερο και μετά να μην μαζεύεται. Άρα λοιπόν, σχεδιασμό. Σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Σχεδιασμό για τη χώρα μας. Σχεδιασμό για την κοινωνία. Σχεδιασμό για τα παιδιά μας. Σχεδιασμό για το αύριο. Μην περιμένουμε να βρεθούμε όπως έχουμε βρεθεί σήμερα με την πλάτη στον τοίχο. Σχεδιασμό και οργάνωση. Ένα ευρωπαϊκό κράτος που είναι η Ελλάδα και σε συνεργασία με την Ευρώπη θα έπρεπε να βρεθεί λύση και να δοθεί λύση και το μεταναστευτικό. Και χθες θα έλεγα εγώ.
0: Έστω και καθυστερημένα φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι κινείται, κάτι πάει να κάνει. Τις επόμενες μέρες, όπως μας είχε πει και ο Ευρωβουλευτής εδώ, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, μπαίνει στο Στρασβούργο το θέμα για το όποιος έρχεται παράνομα ουσιαστικά να επαναπατρίζεται. Επομένως φαίνεται ότι κάτι πάει να αλλάξει, αλλά βέβαια με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως είπατε και εσείς, κύριε Σπαγιανάκη.
1: Και ναι, επιτρέψτε μου να σας πω εδώ πέρα κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τα στελέχη του λιμενικού σώματος, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόμαστε στη μέση σε αυτή την κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχει ένα μερίδιο ανθρώπων οι οποίοι αντιδρούν και λένε εσείς τους κουβαλάτε και εσείς τους φέρνετε, τους μεταφέρετε.
0: Σωστά.
1: Και είστε ταξιτζίδες. Και υπάρχει μετά άλλο ένα μερίδιο ανθρώπων που μας κατηγορεί, εσείς τους πνίγετε, εσείς αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεστε...
0: Αντιφατικό για να ισχύουν και τα δύο, ε.
1: Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή στη μέση, να κατηγορούμαστε. Είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε πιεριστεί πολύ περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Από όλους που έχουν διαχειριστεί αυτή την κατάσταση σήμερα. Τα στελέχη μας υπερβάλλουν αυτό καθημερινά, βάζοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο να διαχειριστούν και να διασώσουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι η Νότια Κρήτη είναι ένα τεράστιο πεδίο, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, δεν είναι όπως είναι, κύριε Σωμανίτη,
0: στο
1: Ανατολικό Αιγαίο, που έχουμε αποστάσεις πολύ μικρότερες, και εδώ πέρα αν σε βρει ένας καιρός κακός υπάρχει κίνδυνος τεράστιος και έχουμε δει ότι όταν ξεκινούσαν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί πέρα με αυτόν τον καιρό είχαμε πάρα πολλά ναυάγια το προηγούμενο διάστημα και αγνοούμενους. Άρα λοιπόν είναι κρίμα και άδικο αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πεδίο, οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή που φυλάττουν τα θαλάσσια σύνορα για την πατρίδα μας και διασώζουμε και με βάση τους κανόνες του διεθνούς
0: και τις διεθνείς συνθήκες βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα πληρώνουμε, θα έλεγα έτσι λαϊκά.
0: Που θα βρίσκεστε στο στόχαστρο. Είναι προφανές αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι έχετε αναλάβει ένα δυσανάλογο βάρος, κύριε Σφακιανάκη, όλα τα στελέχη του λιμενικού σώματος και ειδικά και εδώ στην Κρήτη τα τελευταία 3 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μου κάνει νόημα ο Αντώνης, ήδη έπρεπε να έχω παραδώσει τη σκυτάλη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Σαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Σουρουνάκης. Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα ο 83χρονος οδηγός που κατηγορείται για την εμπλοκή του στο δυστύχημα στα πεζά που στήχησε τη ζωή στον 47χρονο Γιάννη Στιακάκη, πατέρα δύο παιδιών. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ο 32χρονος και ο 59χρονος για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Για τον τρίτο κατηγορούμενο υπήρξε διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας και η υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε όρους Κολομβίας. Παραβιάστηκε ιδιωτικός χώρος χωρίς καμία ενημέρωση και καμία άδεια, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μινάς Παπαδάκης, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν τον Όλη στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Λιμεναρχείου Ηρακλείου για τη χρήση χώρων του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι. Πρέπει να σχεδιάσουμε πώς θα σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Το νησί δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να βρεθεί λύση χθες, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης. Σοβαρό τραχαίο σημειώθηκε στα Χανιά, στο νοσοκομείο 47χρονος δικυκλιστής που έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε προστατευτικές μπάρες. Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη εισηγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Μήκος Μαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε η εβδομάδα. Είμαστε στα μέσα του Ιούνιου. 15, πάει. Πάει. Όταν φτάσουμε στα μέσα του μήνα, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Πότε μπήκε, πότε βγήκε, εγώ χαμπάρι δεν πήρα. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ, κλασικά και καθιερωμένα, μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12. Μαρία Ορφανάκη, μαζί θα είμαστε για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά. Μαζί μου είναι εδώ και ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Αντώνης Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε με πλούσια επικαιρότητα. Πολλά είχαμε, διαβάσαμε, ενημερωθήκαμε, πολλά έγιναν, δεν βαρεθήκαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, και μια εβδομάδα που ξεκινάει με την Κρήτη να είναι στο επίκεντρο. Και η υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, εξελίξεις είχαμε και για την δομή μεταναστών. Τα ακούτε από το πρωί εδώ με τους συναδέλφους, και η Αντιγόνη Ανδρεάκη και ο Γιάννης Ροψομανίκης έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Καζάνι που βράζει το νησί. Μπήκε έτσι στο τραπέζι και στην ατζέντα ο Δήμος Αχαρνών Ασθενουσίων. Ακούσατε τι είπε και ο Δήμαρχος, ο κ. Κοκοσάλης, νωρίτερα, αλλά και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κουνάβων. Θα έχουμε μάλλον εξελίξεις, και τώρα είναι πού θα γύρει και πού θα πέσει η μπύλια. Ξεκινήσαμε από τις Μαλάδες, πήγαμε στους Αθανάτους, μετά είχαμε το κταίο εκεί της Χερσονήσου. Τώρα τσουπ μπαίνει στο χορό και υποψήφια η δομή της, για τη δημιουργία δομής μάλλον, η Ένωση Πεζών. Θα δούμε τι μελιγενέστε με αυτό το θέμα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και από τουριστικούς φορείς και από τους δημάρχους και από την τοπική κοινωνία γενικότερα. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τις αποκλειστικές δηλώσεις του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, αναφέρομαι στον κύριο Παπαδάκη, που είπε νωρίτερα εδώ στην Αντιγόνη την Ανδρεάκη, μιλάω για τον Διεθνών Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, εξήγησε ουσιαστικά τους λόγους που οδήγησαν τον οργανισμό στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Αυτό πάλι αφορά τους μετανάστες και αφορά τη δομή εκεί, το χώρο μάλλον, του παλιού ψυγείου στο λιμάνι. Δέχεται το νησί πιέσεις. Πολλές φορές έχουμε κάνει συζητήσεις και κουβέντες που λέμε ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος, ότι οι συνθήκες εκεί δεν είναι κατάλληλες για τους μετανάστες που προσωρινά πάνε στην δομή εκεί στο παλιό ψυγείο του Ηρακλείου. Υπήρξε λοιπόν ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Λιμενικού Σώματος. Είπε λοιπόν ο κ. Παπαδάκης νωρίτερα σήμερα ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν αποτελεί αρμοδιότητα του όλη. Το λιμάνι βρέθηκε να φιλοξενεί επί σειρά ετών ανθρώπους που διασώζονται στην θάλασσα, μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Είπε ο ίδιος ότι όταν ανέλαβε το 2020 βρήκε αυτή την κατάσταση ήδη σε αυτό το πλαίσιο στο λιμάνι, και υπογράμμισε ότι έδειξε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου μία ανοχή. Επιβαρύνθηκε οικονομικά με τη διαχείριση των έκτακτων αναγκών, αλλά όλο αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν υπήρξε καμία αποζημίωση. Κάλυπτε ο οργανισμός ανάγκες. Τώρα ήρθε, είπε ο κ. Παπαδάκης, δικά του λόγια χρησιμοποιώ, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Παραβίασαν και καταπάτησαν ένα χώρο χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία άδεια από κ. Παπαδάκης. Άνοιξαν μια πόρτα και βάλουν μέσα άλλους 200-300 ανθρώπους. Και είπε ότι γίνεται αύριο η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την εκδίκαση των μέτρων. Σας υπενθυμίζω ότι ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου ανήκει πλέον στον Όμιλο Γκριμάλτη. Είναι στην επικαιρότητα το θέμα το μεταναστευτικό, από όπου και να το πιάσουμε, μια υπόθεση που πρέπει να βρεθούν λύσεις, και περιμένουμε τώρα να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από τον Υπουργό, από τον κύριο Πλεύρη, τι αποφασίσεις θα πάρθουν, τι θα γίνει. Πρέπει να φτιαχτεί μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, με συγχωρείτε, με τους αρμόδιους φορείς εδώ να λένε περισσότερο ότι δεν το θέλουν και φοβούνται κιόλας ότι ίσως αυτή η προσωρινή δομή να είναι και μόνιμη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί είναι και άλλα τα οποία έτσι απασχολούν όχι μόνο την Κρήτη αλλά όλη την Ελλάδα. Πάμε να δούμε και να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Αράπογλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αράπογλου, ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Διαβάσαμε, κύριε Αράπογλου, έτσι τις τελευταίες ημέρες για μια διάταξη. Για μια διάταξη που αφορά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ουσιαστικά αφορά στα Airbnb, έτσι τα ξέρει ο κόσμος, έτσι θα τα πούμε κι εμείς. Για διαγραφή ουσιαστικά βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι είναι αυτή η διάταξη, και να συμπληρώσω μετά και θέλω και τη θέση σας, ότι υπάρχει αντίδραση από την Πομιδά.
1: Ναι, αυτή η διάταξη έχει περιληφθεί σε ένα νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή, η οποία λέει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο το οποίο είναι Airbnb διατίθεται για χρόνια μίσθωση, εάν μεταβιβαστεί, τότε σε αυτή την περίπτωση θα βγει από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάποιο, δηλαδή ακίνητο που νοικιάστηκε Airbnb, είτε πουληθεί, είτε πεθάνει ο ιδιοκτήτης του και πάει στα παιδιά του, είτε κάνει γονική παροχή ο ιδιοκτήτης, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για Airbnb. Εμείς είμαστε αντίθετοι σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων στην διάταξη αυτή, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Airbnb, παρά το ότι κατηγορείται ότι είναι υπαίτιο για την άνοδο των ενοικίων και δεν υπάρχουν σπίτια για μακροχρόνια μίσθωση, το οποίο και αυτό έχει αποδειχτεί ότι δεν ευσταθεί. Παρά λοιπόν αυτά, μην ξεχνάμε ότι ενισχύεται η οικονομία, οι τοπικές οικονομίες μέσω του Airbnb, συμπληρώνεται εισόδημα ιδιοκτητών οικογενειών που ασχολούνται με αυτή την δραστηριότητα. Mm-hmm. Το κράτος ουσιαστικά έρχεται να βάλει ένα περιορισμό στη χρήση των Airbnb, με τον τρόπο αυτό, τον οποίο δεν θεωρούμε σωστό, γιατί ουσιαστικά είναι και αντισυνταγματικός και δεσμεύει την περιουσία. Δηλαδή να έρθει το κράτος να λέει, το έχεις, αν το δώσεις στο παιδί σου, αν πεθάνεις και το κληρονομήσουν τα παιδιά σου, δεν θα μπορούν τα παιδιά του ιδιοκτήτη να το χρησιμοποιούν για Airbnb. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μας βρίσκει αντίθετους. Μην ξεχνάμε ότι με μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
0: ναι,
1: έχει αποδειχθεί ότι μόνο το 0,5% του συνόλου των ακινήτων, των κατοικιών στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται για Airbnb. Άρα το 99% είτε ιδιοκατοικούνται είτε νοικιάζονται σε μακροχρόνια μίσθωση. Και αν θέλει το κράτος να τονώσει τη μακροχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να δώσει κίνητρα για να κατασκευαστούν νέες οικοδομές, που αυτά τα κίνητρα είναι φορολογικά, και να δεσμευτούν οι ιδιοκτήτες που θα κατασκευάσουν την οικοδομή ότι θα το διαθέτουν για μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό είναι μια πρόταση που έχουμε κάνει προς το Υπουργείο Οικονομικών, ότι αν κάποιος κατασκευάσει μια οικοδομή και τη διαθέτει για 15 χρόνια για μακροχρόνια μίσθωση, να φορολογείται με το χαμηλό φορολογικό συντελεστή των ενοικίων, που είναι 15%.
0: Ναι.
1: Με αυτή την πρόταση βγαίνουν κερδισμένοι και οι ιδιοκτήτες που θα χτίσουν μια οικοδομή, γιατί ο λόγος που δεν χτίζονται καινούργιες οικοδομές για να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση είναι ότι είναι ασύμφορο, γιατί η φορολογία, αν υπερβεί το εισόδημα του ιδιοκτήτη τα 35.000 ευρώ το χρόνο, φορολογεί το ιδιοκτήτη με 45%. Αν προσθέσετε τον έμφυα, αν προσθέσετε και τις φορές των διαμερισμάτων από την εναλλαγή των ενοικιάστων, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν κατασκευάζει, δεν μπορείτε να χτίσει μια καινούργια οικοδομή και να τη διαθέσει για μακροχρόνια μίσθωση.
0: Κυρία Ράπογλου, μία ανωτελεία. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Γράφει εδώ ένας ακροατής ότι το μοντέλο, λέει, αυτό εφαρμόζεται, λέει, στην Πορτογαλία. Εννοεί το όλο αυτό που πάει να νομοθετηθεί τώρα. Εννοούμε για τη διαγραφή ουσιαστικά βραχυχρόνιων μισθώσεων. Όλο, λέει, αυτό το μοντέλο είναι σε ισχύ στην Πορτογαλία. Φοιτητής στην Πορτογαλία είναι ο κύριος που μας το στέλνει. Δεν μας λέει, βέβαια, αν έχει αποδώσει ή όχι. Δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Αυτό καθιερώθηκε στην Πορτογαλία, σωστά το λέει ο ακροατής, όμως είδαν ότι δεν περπατάει, έχει αντίθετα αποτελέσματα και το έχουν αποσύρει. Και έχει επανέλθει στο αρχικό καθεστώς. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της Πομιδά, να δει την ανακοίνωση που έχουμε βγάλει, και γράφονται αναλυτικά όλα τα επιχειρήματα και το τι έχει συμβεί στην Πορτογαλία, και το τι θα συμβεί στην Ελλάδα αν καθιερωθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή περισσότερο αποτρέπουν τους ιδιοκτήτες. Αν θέλουν να κατασκευαστούν νέες οικοδομές για να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, αν πράγματι το θέλει το κράτος, είναι μόνο να δοθεί αυτό που είπαμε φορολογικό κίνητρο και παράλληλα να δοθούν και κίνητρα για να ανακαινιστούν με επιδότηση η οποία θα είναι σοβαρή και σημαντική για να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση κατοικίες οι οποίες παραμένουν κλειστές, θέλουν από μικρή ως μεγάλη ανακαίνιση και οι ιδιοκτήτες δεν το νοικιάζουν λόγω της, τα προτιμούν να το έχουν κλειστά εξαιτίας της υψηλής φορολογίας και της
0: αυτή η κατηγορία τώρα ακινήτων που λέτε, κλειστά ακίνητα, εντάσσονται, κύριε Ράπαυγλου, σας πάω αλλού, γιατί διαβάζω εδώ τις ανακοινώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου που ξεκινάει ουσιαστικά το πρόγραμμα Ανακοινίζω και αφορά τα κλειστά ακίνητα και διαβάζω προκαταβολή ως 60% με υποχρέωση μίσθωσης για 5 χρόνια. Από σήμερα ουσιαστικά ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα. Αφορά αυτή η πλατφόρμα και αυτό το πρόγραμμα αυτή την κατηγορία κατοικιών που λέτε, τα κλειστά ακίνητα?
1: Ναι, αφορά και τα, αφορά και τα κλειστά ακίνητα, είναι ένα μέτρο που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση είναι και το μέτρο που έχει υπαρθεί ότι σε περίπτωση, γιατί πολλά παραμένουν κλειστά επειδή είναι πολύ κληρονόμοι και δεν μπορούν να συνεννοηθούν για να τα νοικιάσουν. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ σωστή η ρύθμιση που προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο, ότι σε περίπτωση κάποιος που δικαιούται νόμιμη μοίρα, δηλαδή αν κάποιος πεθαίνει και δεν αφήσει κληρονομιά, αφήσει την περιουσία του σε κάποιο πρόσωπο ξένο ας το πούμε και δεν το αφήσει στη γυναίκα του, στα παιδιά του ή στα εγγόνια του που είναι οι νόμιμοι μεριδούχοι, δηλαδή που δικαιούνται να πάρουν νόμιμη μοίρα, είναι αυτό που λένε το αντρομήρι που παίρνει η σύζυγος. Αν πεθάνει ο σύζυγος, η σύζυγος πρέπει να πάρει το μισό της εξαδιαθέτου μερίδας, που είναι η νόμιμη μοίρα. Αυτό πλέον δεν θα δίδεται, δεν θα μπαίνει σαν ποσοστό ο νόμιμος μεριδούχος στην κληρονομιά, δηλαδή θα παίρνει ένα ποσοστό του ακινήτου, αλλά θα έχει δικαίωμα να πάρει την αξία, να κάνει δικαστήριο εναντίον του κληρονόμου και να ζητήσει την αξία του ακινήτου. Και αυτό γίνεται για να μην αυξάνεται ο αριθμός των ιδιοκτητών που κληρονομούν ένα ακίνητο. Και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί άλλο ένα ακίνητο να ανήκει σε ένα ή σε δύο άτομα και άλλο να ανήκει σε 7-8.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ, κύριε Ράπαυγλου, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, ότι σήμερα, λέει, ολοκληρώνεται η διαβούλευση για το νομοσχέδιο. Οπότε ουσιαστικά άμεσα πολύ θα έχουμε απαντήσεις αν θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην διαγραφή αυτή των βραχυχρόνιων μισθώσεων που θα φέρει πλήγμα σε οικογένειες και περιουσίες. Αυτό ουσιαστικά λέτε ή αν όχι?
1: Ναι. Πράγματι θα το δούμε, γιατί σήμερα τελειώνει η διαβούλευση και καλό είναι ότι όποιος ιδιοκτήτης είναι να μπει στη διαβούλευση έστω και σήμερα να εκφράσει την αντίθεσή του στη διάταξη αυτή.
0: Μάλιστα. Κύριε Ράπαυγλου, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή.

0: στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με την υπέροχη φωνή της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Ακούτε Κρέτα One 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους. Πέρασαν το κατόφλι χθες. Απολογήθηκαν. Στο Ηράκλειο έγινε όλο αυτό. Ένας 32χρονος και ο 59χρονος που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μην έχω, δεν τον έχουμε τον κύριο Καλαμπό. Κοιτάξτε, περιμένουμε, λέω εγώ. Είχαμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη και είχαμε και ένα Σαββατοκύριακο, όπως σας έλεγα νωρίτερα, που δυστυχώς είχαμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα, αλλά είχαμε και ένα τροχαίο δυστύχημα που στήχησε στη ζωή σε ένα 47χρονο, μία επικίνδυνη αναστροφή που στήχησε τη ζωή σε ένα μοτοσυκλετιστή και είναι πάλι στην επικαιρότητα το θέμα με τα τροχαία. Το είχαμε και σύλληψη πατέρα και γιου στα Χανιά που δυστυχώς εμβόλυσαν μία μοτοσυκλέτα, εγκατέλειψαν εκεί τον τραυματία και συνελήφθησαν και άλλο ένα τροχαίο στα Χανιά. Άνοιξε πάλι αυτό εκεί που λέγαμε ότι τα πάμε καλύτερα στην Κρήτη, το ένα τροχαίο μετά το άλλο. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγών. Κύριε Καλαμπόκη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Διανύουμε τον έκτο μήνα της χρονιάς, μια χρονιά που νομίζω ότι η κύριε Καλαμπόκη έχει έτσι χαρακτηριστεί και έχει αφήσει το σημάδι της κρίσης στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε τον περασμένο Φλεβάρι. Είχαμε σήμερα, έτσι λένε τα δημοσιογραφικά site και τα ξένα, ότι πάμε σε υπογραφή συμφωνίας, θα δούμε τι θα γίνει. Μία κρίση στη Μέση Ανατολή που έχει επηρεάσει πάρα πολύ την οικονομία σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλούς τομείς. Δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται με τις εξαγωγές, πώς πάνε τα πράγματα.
1: Αν μιλήσουμε σε επίπεδο χώρας, σε πρώτη φάση, θα σας πω ότι επειδή έχω κάνει μια σχετική αρθρογραφία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Καθότι οι εξαγωγές μας, ενώ τους μήνες τους μη πολεμικούς, Γενάρη και Φλεβάρι, ήταν σε μία αρνητική καταγραφή, ο Απρίλης και ο Μάιος, ο Μάρτης και ο Απρίλης, ήταν εντελώς αντίθετοι από αυτό, κατέγραψαν ένα θετικό πρόσημο, ιδιαίτερα μεγάλο δε για τον κλάδο των πετρελοειδών, που ξεπέρασε το 25%, όσον αφορά τα μη πετρελοειδή, είχαμε μια αύξηση της τάξης του 7,9% και στο τετράμινο πλέον έχουμε μια αύξηση συμβολικά Γενάρης-Απρίλης 11,3% με τα πετρελοειδή, 4,2% χωρίς τα πετρελοειδή, που σημαίνει ότι ήρθε ο Μάρτης, ο Απρίλης, κούμπωσε και κάλυψε τις διαφορές που δημιουργήθηκαν στο Γενάρη και το Φλεβάρι, κάτι το οποίο ήταν ανέλπιστα.
0: Αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα, κύριε Καλαμπόκη. Ποια είναι η εξήγηση εσείς που δίνετε, γιατί εγώ θα περίμενα να μας δίνετε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που περιγράφετε.
1: Αυτή είναι η καταγραφή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγείων, η οποία βγήκε πριν από μερικές μέρες, μια εβδομάδα, 8 Ιουνίου. Βγάλαμε τα στατιστικά του Απριλίου με βάση τα στοιχεία που παίρνουμε από την Ευστάτ. Είναι το θαύμα, όπως το χαρακτήριζα, του Απριλίου και του τετραμήνου, και παράλληλα επίσης το θαύμα το άλλο είναι ότι μειώθηκε το εμπορικό μας έλλειμμα κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ λόγω της συγκεκριμένης αύξησης. Το δεύτερο επίσης θετικό είναι ότι όλοι οι κλάδοι στο τετράμινο, αν εξαιρέσουμε τα βιομηχανικά και τα λάδια, όλοι οι κλάδοι, 7 μεγάλοι κλάδοι, 8 πετρελοειδή, τρόφιμα, χημικά, μηχανήματα, διάφορα μηχανικά, βιομηχανικά προϊόντα, πρώτες ύλες, εμπιστευτικά προϊόντα και ποτά και καπνά είναι αυξητική. Άρα υπάρχει μία, θα έλεγα, έντονη επιμονή και μία εικόνα αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση των δεδομένων συνθηκών με τις εξαγωγές. Και πολλές φορές βλέπετε ότι υπάρχουν στιγμές που θα έλεγα ότι στην οικονομία τα στοιχεία μοιάζουν να ψηφούν τη συγκυρία. Άρα εδώ αυτή η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, που δημιούργησε, όπως είπατε σωστά στον προλογό σας, την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, τις ανησυχίες για την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου, οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο δεν υποχώρησαν, αλλά κατέγραψαν και εντυπωσιακή άνοδο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θεωρώ, και για να ολοκληρώσω την απάντηση, θεωρώ ότι δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί συγκυριακό. Θεωρώ ότι είναι μια συστηματική προσπάθεια των Ελλήνων επιχειρηματιών και εξαγωγέων που τα τελευταία χρόνια επενδύουν στην ποιότητα, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση των προϊόντων και παράλληλα βέβαια αποτυπώνει και την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων στις απαιτητικές διεθνείς αγορές, καθώς και τη στρατηγική πια επιλογή πολλών εταιριών ελληνικών να διευρύνουν τη διεθνή τους παρουσία και να ασχοληθούν με τις εξαγωγές, κάτι που πριν από 10 χρόνια φάνταζε ως ένα όνειρο θερινής νυχτός.
0: Έχετε, κύριε Καλαμπόκη, να μας πείτε και να μας δώσετε μια εικόνα όσον αφορά την Κρήτη, σε τοπικό δηλαδή επίπεδο, τι έχει γίνει αυτό το διάστημα?
1: Δεν έχουμε βγάλει στοιχεία για την Κρήτη, για το κομμάτι του τριμήνου, θα τα βγάλουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Στο έτος πλέον είχαμε μια οριακή αύξηση της τάξης του 1,7% και αντίστοιχα ήταν 47,1% η ποσότητα. Δηλαδή είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση ποσότητα που έρθει κυρίως από το ελαιόλαδο για να καταφέρουμε να γράψουμε μια αύξηση της τάξης του 1,7%. Ναι. Άρα και εδώ δεν έχουμε ένα αρνητικό πρόσημο. Μιλάω για το έτος 25 σε σχέση με το 2024. Επίσης η Κρήτη δεν είναι εκτεθειμένη στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή το 2025 οι εξαγωγές μας δεν ξεπέρασαν τα 9-10 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, Ισραήλ, ΙΑΕ, Λίβανος, Κουβέιτ, Σαουδική, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ιράν. Άρα δεν είχαμε ένα άμεσο, θα έλεγα, αντίκτυπο αρνητικό. Περισσότερο εκτεθειμένοι είμαστε στο κομμάτι των πλαστικών, όπου από τα 10 εκατομμύρια τα 3 περίπου διοχετεύονται στο Ισραήλ σε αφορούν τον κλάδο των χημικών και πλαστικών, το 1 εκατομμύριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δηλαδή το 40% των εξαγωγών μας αυτών των 10 εκατομμύριων αφορούν τον κλάδο των χημικών και πλαστικών.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία που μας δώσατε. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα και διαφορετικά τα νούμερα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τα στατιστικά και τα στοιχεία σε τοπικό επίπεδο, τα οποία βγαίνουν, κύριε Καλαμπόκη, ένα έτος, δηλαδή τέλος της χρονιάς.
1: Όχι. Θα βγάλουμε το τρίμηνο. Και να σας πω επίσης ότι, γιατί το άλλο παράδοξο που συμβαίνει, που έχουμε κάνει συζήτηση στο παρελθόν για το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών και των δασμών. Το άλλο παράδοξο που συμβαίνει είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το τετράμινο έχουν μια αύξηση 14,5% παρά τους δασμούς. Και το εμπορικό μας σωζύγιο είναι ισοσκελισμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια αύξηση των εξαγωγών και μια αύξηση των εισαγωγών. Ισοσκελισμένο εμπορικό ισοσύγιο, άρα το ισχυρισμός μας ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που δημιουργούμε το πρόβλημα στην αμερικάνικη οικονομία, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά πέρα τούτο το αξιοσημείωτο είναι ότι έχουμε αύξηση 14,5 αντιστρόφως ανάλογη με τους δασμούς. Τι εννοώ? Ότι ενώ οι δασμοί μπήκαν, οι μικρότεροι δασμοί 15 και μετά 10% στα τρόφιμα, εκεί είχαμε μεγαλύτερη, τρόφιμα και ποτά και αγροδιατροφικά, εκεί είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση. Και ενώ οι δασμοί που μπήκαν στο χάλιβα, στο αλουμίνιο, που έφτασαν μέχρι 50%-150%, εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση. Η αύξηση δεν συναρτάται με τους δασμούς, δηλαδή δεν μετράμε στατιστικά την τελική τιμή με το δασμό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η αγορά έχει αντισταθεί σημαντικά, η ελληνική δηλαδή εξαγωγική κοινότητα, και έτσι έχουμε καταγράψει αυτές τις σημαντικές επιδόσεις σε αυτές τις δύο περιοχές, αλλά και συνολικά κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, ένα θαύμα των εξαγωγών που έχει γίνει το πρώτο τετράμινο.
0: Θετικά τα νέα, θετικά τα νούμερα. Περιμένουμε να δούμε και σε τοπικό επίπεδο, κύριε Καλαμπόκη, και σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε, να δούμε η Κρήτη πώς έχει σταθεί απέναντι σε όλη αυτή την κρίση. Έτσι, μια πρώτη γεύση που μας δίνεται, νομίζω ότι θα είναι θετικά τα πρόσημα. Ωστόσο, θα τα πούμε αναλυτικότερα το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Έτσι, δεν ξέρω, σήμερα τον έχει πιάσει τον Ντόνι Τζομπίνο το ρομαντικό του, έτσι, πολύ αγάπη ακούω και πολλά τέτοια. Λοιπόν, εγώ θα στείλω θετική ενέργεια στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από αύριο Τρίτη τίθεται σε εφαρμογή το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας. Ήρθε ο ιδιώτης, σηκώνουν τα μανίκια, αναλαμβάνει η δράση. Πήγε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Γιώργος Τσαγκαράκης, στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Μίλησε εκεί με τους εργαζόμενους, τους ευχαρίστησε κιόλας για την πλάτη και την προσπάθεια που έκαναν. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα πάει το νέο σύστημα. Έχουν βρει τις ρυθμούς, θα βρουν τα πατήματα, πόσο χρόνο θα πάρει για να αποδώσει αυτό το νέο μοντέλο και να αλλάξει η πόλη του Ηρακλείου. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, μίλησε εδώ στο Κρατεάν 102,3 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Γιώργος Τσαγκαράκης, στον συνάδελφο του Γιάννη Ροψαμανίκη. Άμεσα, εκτιμάει ο κύριος Τσαγκαράκης, όταν θα βελτιωθεί η εικόνα στο Ηράκλειο, θα φανεί μέσα στον επόμενο μήνα. Και περιμένουμε κι εμείς να δούμε. Αύριο λοιπόν Τρίτη θα αρχίσει να επιχειρεί ο εργολάβος σε όλους τους τομείς που του έχουν ανατεθεί. 160 περίπου εργαζόμενοι θα απασχοληθούν μέσω των αδόχου και στο έργο θα ενταχθεί και σημαντικός αριθμός οχημάτων και μηχανημάτων. Τι τώρα θα αναλάβει ο ιδιώτης, την αποκομιδή απορριμμάτων, την ανακύκλωση, τον οδοκαθαρισμό και γενικά θα υποστηρίξει το έργο της καθαριότητας. Άντε να δούμε μήπως γίνει αυτό το θαύμα που περιμένουμε στην πόλη του Ηρακλείου και να δούμε μια πόλη καθαρή, μια πόλη που αξίζει σε όλους μας και πρώτα απ' όλα στους πολίτες, αλλά και στους ανθρώπους που έρχονται και επισκέπτονται το Ηράκλειο, τους τουρίστες. Είπαμε, είμαστε εν μέσω τουριστική σεζόν και δεν αξίζει να σε κανέναν μας και στους ντόπιους αλλά και στους τουρίστες να βλέπουν αυτή την εικόνα. Τώρα, είχαμε και, γιατί πέρα από αυτό έχουμε και το άλλο θέμα, έτσι. Από τη μία είναι η εικόνα με τα σκουπίδια και από την άλλη τι είναι? Είναι οι λακκούβες. Γιατί οι ασφαλτοστρώσεις γίνονται με όποια προβλήματα και αν δημιουργούνται, με μη ενημερώσεις, με καθυστερήσεις, γίνονται. Αλλά ωστόσο υπάρχει και μία περιοχή που οι κάτοικοι της καταγγέλνουν ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αναφέρομαι στην οδό Ανδρομάχης. Η οδό Ανδρομάχης λοιπόν στην περιοχή του Γιώφυρου. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνουν οι κάτοικοι, έστειλαν επιστολές στον Δήμο Ηρακλείου. Καταγγέλνουν λοιπόν ότι ο δρόμος παραμένει επί χρόνια σε κακή κατάσταση. Θυμίζει λίγη αγροτική οδό και υποστηρίζουν πως τα προβλήματα επιδεινώθηκαν μετά τις πρόσφατες εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών. Άλλο ένα μεγάλο θέμα εκεί, άλλο ένα θέμα που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν λίγη διαμαρτυρηθεί πολλές φορές στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, έτσι υποστηρίζουν, και ότι δεν έχουν πάρει απαντήσεις. Δημιουργούνται και αυτά, έχουμε και αυτά, μήπως να τρέξει εκεί ο Δήμος? Της Λακκούβας γίνεται στο Ηράκλειο, χρειάζονται συνεργεία, χρειάζονται άνθρωποι για να φτιάχνονται και αυτά. Αν δείτε φωτογραφίες πάντως από την καταγγελία την συγκεκριμένη, εντάξει, μόνο δρόμο πόλης μεγάλης, τέταρτης πόλης σε όλη την Ελλάδα, σας υπενθυμίζω, δεν θυμίζουν οι εικόνες αυτές. Τώρα, διάβαζα μία είδηση το πρωί από το αστυνομικό δελτίο και πραγματικά χαμογελούσα, γιατί λέω, βρε παιδάκι μου, δεν ξέρω, δεν βγαίνουν έτσι τυχαία αυτές οι μύθοι, δεν ξέρω πώς να το πω. Διάβαζα λοιπόν για μία υπόθεση ενδοικογενειακής βίας που εκτελήχθηκε σε ξενοδοχείο του Δήμου Πλατανιά Χανίων. Θα μου πείτε, πρώτη φορά τώρα υπάρχει ενδοικογενειακό επεισόδιο? Όχι, αλλά εδώ το ενδιαφέρον ποιο είναι? Η πεθερά, λέει, λογομάχησε με την ύφη και μαλλιοτραβήχτηκαν. Και δεν έφτανε αυτό το επεισόδιο, Βρετανοί αυτοί που ήρθαν εδώ για διακοπές. Μπήκε στη μέση και ο γιος, ο σύντροφος δηλαδή. Ξεκίνησε και αυτός εκεί τα δικά του, με αποτέλεσμα μπροστά σε δύο ανήλικα παιδιά, με αποτέλεσμα υπάλληλος εκεί του ξενοδοχείου να καλέσει τις αρχές. Συνελήφθη ο Βρετανός σύντροφος. 39χρονη η σύντροφος μαζί με την πεθερά. Μη σου τύχει τέτοια πεθερά, δεν ξέρω. Εγώ καλή έχω πάντως, να τα λέω και αυτά. Να δούμε και την άλλη πλευρά που δεν δημιουργεί τέτοια θέματα και μόνο αγάπη δίνει. Αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη Βρετανίδα ήρθε για διακοπές. Μα τι την έφεραν τώρα και αυτοί μαζί διακοπές, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ήρθε ο σύντροφος με τη σύντροφο και τα δύο παιδιά, φέρανε και την πεθερά, ξυνές οι διακοπές. Λοιπόν, πριν φύγω, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι περνάει η ώρα, θέλω να σας υπενθυμίζω, ξεκινάει σήμερα
το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Από σήμερα μέχρι και τις 28 Ιουνίου, τα λέγαμε εδώ και με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Παπαδάκη. Ξεκινάει λοιπόν ένα 15ήμερο σχεδόν τέχνης με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, με πάρα πολλές δράσεις παράλληλες, από εκθέσεις, θεατρικά, τραγούδια και στην πόλη του Ηρακλείου μέσα, αλλά και σε διάφορα χωριά εκτός Ηρακλείου. Θα γεμίσει χρώμα, θα γεμίσει μουσική, θα γεμίσει θέατρο. Έχουμε να απολαύσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα και ήθελα να σας πω ότι ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ η Ρένα Μόρφη. Θα ανοίξει έτσι όλο αυτό τον κύκλο των καλλιτεχνικών, των παραστάσεων, των δρόμενων, και μάλιστα στην Πλατεία Ελευθερίας έχουν ήδη τοποθετηθεί έργα καλλιτεχνών που δίνουν ένα άλλο χρώμα στην πλατεία. Να σας θυμίσω ότι η Τέχνη Καθοδόν, το φεστιβάλ, πραγματοποιείται για 11η χρονιά και αυτή την χρονιά περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότεροι καλλιτέχνες, μεγαλώνει και διπλασιάζεται ο αριθμός, 135 εκδηλώσεις που φέρνουν την τέχνη σε κάθε γωνιά της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι ο πολιτισμός πηγαίνει και συναντά τους ανθρώπους και όχι άνθρωπο της χώρας του πολιτισμού. Εκδηλώσεις λοιπόν για μικρούς και μεγάλους, καλό είναι να βγούμε στην πόλη του Ηρακλείου, να τα απολαύσουμε όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας και εκεί θα ακολουθήσει η συναυλία της Ρένας Μόρφη, και εκεί έχει ήδη διαμορφωθεί η Πλατεία Ελευθερίας με μεγάλα έργα τέχνης και ψηφιακές αποτυπώσεις, δωρεάν να πούμε ότι είναι αυτές οι εκδηλώσεις, και δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς πολίτες που δεν έχουν έτσι την οικονομική δυνατότητα να απολαύσουν ωραία πράγματα και να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα δρόμενα. Είπαμε ότι είναι εκδηλώσεις για όλο το φάσμα των ακουσμάτων και για όλες τις ηλικίες, και μια πολύ ωραία δράση που στηρίζει τους τοπικούς καλλιτέχνες, και είναι πολύ ωραία να βρεθούμε κι εμείς με την παρουσία μας να στηρίξουμε όλο αυτό το ωραίο πράγμα που διοργανώνει ο Δήμος, γιατί η τέχνη για μένα είναι θεραπεία, είναι θεραπεία πέρα από τα υπόλοιπα, και καλό είναι να γίνονται αυτά τα ωραία πράγματα και να τα στηρίζουμε. Λοιπόν, είμαστε πριν τα ρολόγια δείξουν 12-15 λεπτά. Έρχεται σιγά σιγά η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Μένετε εδώ, γιατί στη μία έρχεται ο Μάνος ο Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας και έναν παλέμαχο μπασκεμπολίστα που έχει γράψει ιστορία και θα πει ωραία πράγματα. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 11. Να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα ο 83χρονος οδηγός που κατηγορείται για την εμπλοκή του στο δυστύχημα στα Πεζά που στοίχισε τη ζωή στον 47χρονο Γιάννη Στιακάκη, πατέρα δύο παιδιών. Κατηγορηματικά διέψευσε μιλώντας στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσιών Μανώλης Κοκοσάλης στα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα περί δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών στην Ένωση Πεζών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος στην περιοχή. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από πολλές ώρες απολογίες στο Ηράκλειο, ο 32χρονος και ο 59χρονος που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο κατηγορούμενο υπήρξε διαφωνία να κριθεί και εισαγγελέα και η τύχη του θα κριθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στα Χανιά, στο νοσοκομείο 47χρονος δικυκλιστής που έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε προστατευτικές μπάρες. Αντιπροσωπείες στην Ντόχα αναμένεται να στείλουν ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα για προπαρασκευαστικές έμεσες συνομιλίες εν όψη της υπογραφής που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

αποστάθησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο. Στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάρης, μιλώντας στο Creta One 102,3, τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα περί δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών στην Ένωση Πεζών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος στην περιοχή. Φοβάμαι ότι θα ζήσουμε εικόνες σαν τη Ρόδο. Αν δεν βρεθεί άμεσα λύση για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, κινδυνεύουμε να δούμε μετανάστες και στην Πλατεία Ελευθερίας, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης. Τα Χανιά επισκέπτεται αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Το κατόφλητο ανακριτή αναμένεται να περάσει σε λίγη ώρα 83χρονος οδηγός που κατηγορείται για την εμπλοκή του στο δυστύχημα στα πεζά που στήχησε τη ζωή στον 47χρονο Γιάννη Στιακάκη, πατέρα 2 παιδιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3 Κρέτα One, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός από αργίες, απεργίες, λίπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Φτάσαμε στα μέσα του Ιούνιου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Φτάσαμε στην καρδιά, όχι καρδιά, ψέματα. Πάμε να φτάσουμε μάλλον στο να πάρουμε μια συνολική πρώτη γεύση για το Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Έχουμε μια εικόνα, δεν έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα την τεράστια έκπληξη. Συναντήσαμε την πρώτη συντριβή, την πρώτη, αν θέλετε, επίδειξη δύναμης από τους ισχυρούς, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, να μπουν και οι υπόλοιπες δυνάμεις και υπερδυνάμεις στη διαδικασία. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον, όπως συμβαίνει πάντα, και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά οι Άγγλοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στα επόμενα λεπτά που θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, και όλοι εσείς που μας ακούτε μπορείτε και σήμερα μέσα από το cretaone.gr να ενημερώνεστε αρχικά για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα, και από εκεί πέρα πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά τη ροή της εκπομπής, στην κόκκινη να την ακούτε μόνο, και από τις δύο ανοίγετε ένα πεδίο. Εκεί μέσα γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί.

Θα ξεκινήσουμε από μια είδηση που δεν έρχεται από την τοπική επικαιρότητα, ενώ εδώ την εγχώρια, την παγκρίτια, αλλά έρχεται από την Super League. Μια όμως σημαντική είδηση, αναμενόμενη για πολλούς, καθώς οι ενδείξεις των προηγούμενων ημερών οδηγούσαν στο ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα ολοκλήρωναν και τη δεύτερη συνεργασία, την δεύτερη μεταξύ τους συνεργασία. Έτσι λοιπόν, ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν ουσιαστικά από τον ΠΑΟΚ και μέσα σε επόμενες ώρες θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι θα ολοκληρωθεί άδοξα μία σε γενικές γραμμές επιτυχημένη, με ξέρεις τη φετινή πορεία που είχε ο Ρουμάνος προπονητής με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε την τύχη να συνεργαστεί με έναν ισχυρό οικονομικά και όχι μόνο παράγοντα, τον Ιβάν Σαββίδη, και να ταυτίσει το όνομά του με δύο πρωταθλήματα, με δύο κύπελα, τις καλύτερες στιγμές τις οποίες έχει ζήσει στην ιστορία του η ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει πάρει και στο παρελθόν πρωταθλήματα, αλλά η παρουσία της στα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη είναι αυτή η οποία ξεχωρίζει. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις σημαντικές διακρίσεις, δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα, double το ένα το 2019, ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα αποχαιρετήσει τον ΠΑΟΚ και το ενδιαφέρον τώρα θα είναι στραμμένο στο ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Νομίζω ότι παρά την κακή χρονιά την οποία έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ, ο στόχος θα είναι να επανέλθει στις επιτυχίες, να επανέλθει στις διακρίσεις. Οπότε και από τη στιγμή που ο Σαββίδης δείχνει ότι δεν φύγεται χρημάτων, περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής και τι εγγυήσεις θα πάρει για την νέα χρονιά. Έτσι λοιπόν, μετά το Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ αλλάζει προπονητή, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ συνεχίζουν με Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς αντίστοιχα. Ξεκινήσαμε με αυτή την είδηση γιατί είναι της τελευταίας στιγμής, επί του πιεστηρίου όπως λέγαμε όταν βλέπαμε στις εφημερίδες. Σήμερα, όπως είπα στην έναρξη της εκπομπής, είναι 15 Ιουνίου, είναι η επόμενη ημέρα μιας σημαντικής ημερομηνίας στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού γενικά και πολύ περισσότερο βέβαια του μπάσκετ. Η 14η Ιουνίου του 1987 είναι μια ημέρα που και όλοι εμείς που τη ζήσαμε ως παιδιά βέβαια και όλοι τη βίωσαν μεγαλύτερη και όλοι όσοι μετήχαν εννοείται σε αυτήν θα την έχουν για πάντα στη μνήμη και στην θύμησή τους. Θα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα σε αυτή την ημέρα. Δεν μας έκατσε χθες, ανήμερα, ήταν Κυριακή, δεν είχαμε κομπή. Θα το κάνουμε όμως σήμερα γιατί είναι μια ημέρα που νομίζω ότι θα μνημονεύεται σαΐ. Δεν είναι βέβαια το μοναδικό ευρωπαϊκό το οποίο έχουμε πάρει στο μπάσκετ. Πήραμε και το 2005, αλλά το 87 είναι μια ξεχωριστή στιγμή, μια ξεχωριστή διάκριση για την εθνική. Ήταν η αρχή της αναγέννησης του μπάσκετ. Νωρίτερα το μπάσκετ σε εθνικό επίπεδο είχε στιγμιαίες διακρίσεις. Από το 87 και μετά όμως έγινε σταθερά μια συνισταμένη στο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο μπάσκετ. Θα έχουμε λοιπόν ένα ειδικό αφιέρωμα στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε με τα του Όφη γιατί και εδώ είχαμε κάποιες εξελίξεις, όχι κάτι συγκλονιστικό, όχι κάτι συνταρακτικό, αναμενόμενες και αυτές. Είχαμε την οριστικοποίηση της προετοιμασίας η οποία θα γίνει και φέτος στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Η κριτική ομάδα η οποία είναι ακόμα σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα των φιλικών της αγώνων. Είχαμε πει βέβαια το ότι η Βίλεμ και η Μπρέντα είχαν ανακοινώσει τους φιλικούς αγώνες
νωρίτερα, στο πλαίσιο των δικών τους φιλικών αγώνων. 28 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Μπρέντα, την 1η Αυγούστου θα κονταριστεί με τη Βίλεμ και περιμένουμε να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για δύο τουλάχιστον φιλικούς αγώνες που θα δοθούν στο διάστημα όπου θα βρίσκεται η αποστολή του Όφη στην Ολλανδία. Η αναχώρηση είναι προγραμματισμένη για την 3η 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στην Ολλανδική πόλη Όφη μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Θα επιστρέψει μετά η αποστολή και θα μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τον πρώτο εφετινό επίσημο αγώνα, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, είναι προγραμματισμένος για τις 12 Αυγούστου και αναφέρομαστε βέβαια στο Super Cup. Ο κυπελούχος Όφη θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Στο μεταξύ, μια άλλη είδηση που έρχεται από την επικαιρότητα του Όφη και έχει να κάνει με ένα άλλο φλέγον και μείζον ζήτημα, αυτό του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, του διευθυντή ποδοσφαίρου, όπως λέγεται η θέση συγκεκριμένη, ενώ οι συζητήσεις είχαν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο με τον Μάκη Μπελεβόνη. Και ο Αγρινιώτης, πρώην ποδοσφαιριστής του Όφη, ήταν κοντά στο να δεχθεί την πρόταση που του έγινε από τον Όφη. Τελικά κάποια προσωπικά θέματα του Μάκη Μπελεβόνη, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί είχα εξηγήσει τις προηγούμενες εκπομπές τους λόγους για τους οποίους ο Μάκης Μπελεβόνης ήταν ο ιδανικός για τη συγκεκριμένη θέση. Ο Μάκης Μπελεβόνης λοιπόν δεν θα είναι ο νέος επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Ηλίας Προυσανίδης είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Χρήστο Καρυπίδη. Ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος από το 2019 ήταν τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την συγκεκριμένη θέση. Είναι κάτοχος του UEFA Alpha, του προπονητικού διπλώματος, και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει έναν ρόλο του συντονιστή του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα έχει άμεση συνεργασία με τον Ηλία Προυσανίδη και με τον Μιχάλη Μπού, στη διοίκηση δηλαδή, αλλά παράλληλα θα έχει λόγο και ρόλο και στην αξιοποίηση νέων παικτών. Ο ΠΑΟΚ λειτουργεί εξαιρετικά σε αυτό το κομμάτι και η τεχνογνωσία που έχει ο Καρυπίδης στη συγκεκριμένη θέση είναι πολύτιμη για τον Όφη και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να επιλεγεί προκειμένου να είναι ο βασικός αυτή τη στιγμή υποψήφιος για την συγκεκριμένη θέση. Μεγάλη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής και στον ΠΑΟΚ και στους Χάρτς της Σκωτίας. Και όπως είπαμε, στον ΠΑΟΚ είχε κομβικό ρόλο στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Είναι η αποχώρησή του, νομίζω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών, Αντώνη, που έχουμε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι παίζει ρόλο, έπαιξε μάλλον ρόλο και η υπόθεση με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Έτσι λοιπόν, ο Χρήστος Καρυπίδης αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ και όλα οδηγούν στο ότι θα είναι ο επόμενος διευθυντής ποδοσφαίρου στην ΠΑΕ Όφη.

Δυναμικά λοιπόν ξεκινάει η εβδομάδα στα θέματα του Όφη με την κυκλοφορία των καρτών διαρκείας σε περίπου μισή ώρα με το τέλος της εκπομπής θα τεθούν και επίσημα οι νέες κάρτες διαρκείας στην κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσα από την νέα πλατφόρμα με την οποία συνεργάζεται πλέον η ΠΑΕ Όφη να κλείσουν, να ανανεώσουν τις θέσεις τους και όσοι δεν έχουν κάρτες διαρκείας να προμηθευτούν για την νέα χρονιά. Την προηγούμενη εβδομάδα τέτοια ώρα γινόταν η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος των καρτών διαρκείας εκεί όπου αναλυτικά είχαν παρουσιαστεί όλα τα πακέτα των καρτών διαρκείας και το πρόγραμμα επιβράβευσης με τις πολλές εκπτωτικές κατηγορίες που έδωσαν την ευκαιρία, τη δυνατότητα μέχρι και σήμερα στους φιλάθλους να δουν σε ποια κατηγορία εντάσσονται, ώστε από σήμερα, από τις 2 και μετά, να μπουν για να κλείσουν τα εισιτήριά τους για την νέα αγωνιστική χρονιά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει έντονη κινητικότητα αυτές τις πρώτες ημέρες, ώρες και καλό θα είναι να όσοι έχετε πάρει την απόφαση να πάρετε τη διαρκεία στην φετινή χρονιά να το πράξετε το συντομότερο δυνατόν ώστε κάποιοι από εσάς να μπορέσετε να συνδυάσετε το διαρκείας και με μια θέση στάθμευσης και να φορμάσετε σε όσους πάρουν εισιτήριο για την θύρα 11. Αναλυτικά και στο kretovan.gr και στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ Όφη μπορείτε να πάρετε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και πληροφορίες και να κλείσετε τις κάρτες σας ή να ανανεώσετε τις κάρτες σας για την νέα αγωνιστική χρονιά. Η εβδομάδα λοιπόν αυτή ξεκινά με την έναρξη της... και βέβαια παράλληλα θα ξεκινήσει και η πώληση της κάρτας φίλου Όφη, είναι η κάρτα την οποία εκδίδει κάθε χρόνο ο ερασιτέχνης Όφη και είναι απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίου είτε διαρκείας είτε απλού εισιτηρίου, άπαξ γίνεται αυτή η αγορά, 20 ευρώ είναι η τιμή, όλα τα χρήματα πηγαίνουν στον ερασιτέχνη Όφη για τις ανάγκες των αγωνιστικών και όχι μόνο τμήματων που διαθέτει. Οπότε πρώτα κλείνετε την κάρτα διαρκείας, ακολούθως μπαίνετε στην πλατφόρμα, ανανεώνετε το εισιτήριό σας ή αν θέλετε να αλλάξετε, να πάρετε σε κάποια άλλη θύρα ή θέση. Είπαμε για την προετοιμασία στις 21 Ιουλίου στο Ρόζενταλ, 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στο Βαρδινγκιάν Αθλητικό Κέντρο, 6 με 20 προπονήσεις θα γίνονται εδώ, 28 Ιουλίου φιλικό με τη Βίλεμ, 1η Αυγούστου με την Πρέντα 28 Ιουλίου και με την Βίλεμ 1η Αυγούστου, τα δύο μέχρι στιγμής φιλικά, περιμένουμε μέσα σε επόμενες μέρες και τα δύο επόμενα. Και μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα περιμένουμε σύντομα, άμεσα, να οριστικοποιηθεί και η προσθήκη του Ανδρέα Μπουχαλάκη.

0: Είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Προς ώρας δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δεδομένη συμφωνία. Ξέρετε ότι πολλές φορές το έχουμε πει και στις μετεγγραφές και σε όλα αυτά τα θέματα. Αν δεν πέσουν οι υπογραφές, όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί την τελευταία στιγμή να προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αλλά την παρούσα στιγμή ο Χρήστος Καρυπίδης είναι αυτός με τον οποίο ο Ηλίας Πουσανίδης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις. Ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος είναι κάτοχος και ενός πολύ εξειδικευμένου διπλώματος της UEFA, του Executive Master of International Players, MIP, είναι MIP UEFA, είναι η κωδική ονομασία, να το πούμε έτσι, του συγκεκριμένου διπλώματος, και όπως είπαμε και κάτοχος του UEFA Alpha, έχει βαθιά γνώση και εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου και σε θέματα μετεγραφών και σε θέματα διαχείρισης των αποδυτηρίων, σε θέματα διαχείρισης και κρίσεων, αν θέλετε, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι από τα καθήκοντα τα οποία θα έχει ο διευθυντής ποδοσφαίρου. Είναι, νομίζω, οι εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση θα είναι σύντομες, θα είναι άμεσες, μπορεί και μέσα στην εβδομάδα να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας του Χρήστου Καρυπίδη με τον Όφη. Από τους βασικούς συνεργάτες του Ρασβάν Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ, σε πολλά θέματα και καθημερινότητας και πιο μακροπρόθεσμα θέματα και θέματα ακαδημιών, αξιοποίησης δηλαδή νέων παικτών και μετεγγραφών, ήταν πολύ σύνθετος ο ρόλος του. Ανάλογο ρόλο αναμένεται να έχει και στον Όφη στην περίπτωση που επέλθει οριστική συμφωνία ή αν κάτι στραβώσει και δεν είναι ο Χρήστος Καρυπίδης ο νέος επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο διευθυντής ποδοσφαίρου, για να χρησιμοποιήσουμε την επίσημη έκφραση, ο άνθρωπος ο οποίος θα βρεθεί στην συγκεκριμένη θέση. Δεν έχει γνώση σε θέματα του Όφη, δεν έχει γνώση, δεν έχει αγωνιστεί στον Όφη, δεν έχει ζήσει εδώ στην Κρήτη. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα που είχε ο Μάκης Μπελεβόνης. Παρ' όλα αυτά όμως προσπάθησαν οι άνθρωποι του Όφη, ο άνθρωπος που θα βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση, να είναι ένας άνθρωπος εκ των έσω του Όφη. Έγινε η κρούση στον Κώστα Γιαννούλη, δεν κατέστη δυνατή συμφωνία, έγινε η κρούση στο Μάκη Μπελεβόνη, το ίδιο, οπότε πλέον στράφηκε και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες λύσεις, εναλλακτικές περιπτώσεις, και αυτή τη στιγμή, την παρούσα στιγμή, ο Χρήστος Καρυπίδης είναι ο επικρατέστερος για τη συγκεκριμένη θέση. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Έχουμε υπερβεί κατά ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα το χρόνο και ο Αντώνης πολύ σωστά με επιπλήττει. Πάμε να κάνουμε λοιπόν το διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Όπως είπαμε, θα έχουμε συζήτηση για μπάσκετ και όχι απλά για μπάσκετ, για ευρωμπάσκετ. Και νομίζω ότι τώρα ακούμε τη φράση ευρωμπάσκετ, η χρονιά του 1987 είναι αυτή η οποία μας έρχεται στο μυαλό. Διαφημίσεις πρώτα, σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς.

0: Πλατείας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 36 λεπτά μετά τη μία. Επιστρέψαμε, Creta One 102,3. Επιστρέψαμε το Final Countdown. Ένα τραγούδι που οι πρώτες νότες του οποίου, η πρώτη ήχη του οποίου όταν έρχονται στα αυτιά μας, μια ανατριχύλα μας διαπερνά. Γιατί έρχεται στο μυαλό μας εκείνη η αξέχαστη βραδιά του Ιούνιου, η 14η Ιουνίου το 1987. Μακρινό για κάποιους, πολλοί από εσάς ενδεχομένως που μας ακούτε μπορεί να μην ζούσατε τότε. Εμείς ήμασταν μικρά παιδιά. Όλοι όσοι όμως έζησαν άμεσα ή έμεσα ή από αφηγήσεις ή από το διαδίκτυο αναζητήσεις και έμαθαν τι έγινε εκείνη την ημέρα, νιώθουν ένα δέος όταν έρχεται αυτή η ημερομηνία. Και αν και εμάς που ήμασταν μακριά από την ομάδα και βλέπαμε μόνο από την τηλεόραση αυτή την ιστορία που γραφόταν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι οι οποίοι οδήγησαν σε αυτή την μεγάλη επιτυχία, σε αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας στην ελέγχη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν από τους ανθρώπους, έναν από τους στρατιώτες του αείμνηστου Κώστα Πολίτη που οδήγησαν την χώρα στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Μιχάλη Ρωμανίδη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Ο Μιχάλης Ρωμανίδης, ο οποίος βέβαια είναι γνώριμος εδώ στο Ηράκλειο και την Κρήτη με την παρουσία του αργότερα, βέβαια, κρεμώντας την φανέλα με τους πάμπολους τίτλους και στον Όφη και στην ομάδα του Ρεθύμνου. Αλήθεια, Μιχάλη, μπορεί να έχουν περάσει 39 χρόνια από εκείνη τη βραδιά. Τι νιώθετε κάθε φορά, κάθε 14η Ιουνίου, όταν έρχεται στο μυαλό σας εκείνος ο θρίαμβος?
1: Κοιτάξτε, είναι πάντα ωραίο, έτσι, γιατί συνήθως μας το υπενθυμίζουν τα social, τα site, όλα, ότι ήρθε αυτή η μέρα. Νιώθουμε ότι μεγαλώσαμε ήδη αρκετά, βέβαια, αλλά πάντα είναι πολύ όμορφο να έρχονται αυτές οι αναμνήσεις και να περνάνε από το μυαλό μας όλα αυτά που περάσαμε και ζήσαμε εκείνη την περίοδο. Και σίγουρα πάντα είναι ωραίο, γιατί και το νιώθουμε, η αλήθεια είναι, και πολλές φορές και στην καθημερινότητα, όταν αρκετοί άνθρωποι πλέον μεγάλης ηλικίας, βέβαια, και κοντά σε εμάς ίσως, μας ρωτάνε πολλές φορές κάποια πράγματα, να τους πούμε κάποια πράγματα, έτσι, και αυτό πάντα είναι όμορφο, διότι έρχονται αυτές οι ωραίες στιγμές τις οποίες ζήσαμε.
0: Εσένα τι σου έχει μείνει περισσότερο από εκείνη τη διαδρομή, γιατί προφανώς ήταν η βραδιά εκείνη που ολοκλήρωσε αυτόν τον θρίαμβο, αλλά ήταν μια μακρά διαδρομή που ξεκίνησε από την προετοιμασία σας, έφτασε στους πρώτους αγώνες, στις μεγάλες νίκες επί των μεγανθυρίων τότε της Σοβιετικής Ένωσης, της Γιουγκοσλαβίας, με επιστέγασμα την κατάκτηση του τίτλου.
1: Εντάξει, αυτό ξεκίνησε ένα χρόνο πριν, το 86, που το παίξαμε στο Μοντομπάς της Ισπανίας, που η ομάδα, παρότι και την απουσία του Φασούλα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα, είχε μια πολύ καλή πορεία. Καταλάβαμε τη 10η θέση και θα μπορούσαμε, έχοντας κερδίσει τότε μέσα Σαραγώσα την Ισπανία, που ήταν πολύ κοντά και κρίθηκε ένα παιχνίδι στον Πόντο, να είχαμε καταφέρει να πάρουμε και μια ακόμα καλύτερη θέση. Αυτό ήταν το ξεκίνημα της πετέπειτα πορείας του 87. Εντάξει, σίγουρα κανένας δεν φανταζόταν ούτε και εμείς ίδιοι ότι θα είχε το τέλος αυτό εδώ και και 14 Ιουνίου να έχουμε καταφέρει να πάρουμε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Αλλά όλη αυτή η πορεία καταρχήν ξεκίνησε γιατί ήμασταν μια ομάδα πραγματικά δυνατή, και οι σχέσεις των παικτών μεταξύ μας ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότεροι ήμασταν, παρότι υπήρχαν κάποια νέα παιδιά, δηλαδή και εγώ ήμουν 21 χρονών, ο Φάνης, το ίδιο ο Καρατζάς, υπήρχαν αρκετοί νέοι παίχτες, αλλά παρόλα αυτά ήμασταν μια ομάδα που είχαμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας, και αυτό ήταν, δηλαδή ήμασταν 4 παίκτες του Άρη στην Εθνική Ανδρών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και όλο αυτό, παιχνίδι με παιχνίδι, συνέβη αυτό που συνέβη. Σίγουρα ο πρωταρχικός στόχος ήταν η οκτάδα, να μπούμε στο 8, και το παιχνίδι με τη Γαλλία ήταν πάρα πολύ κομβικό, διότι η Γαλλία πάντα ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος και μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Δεν την ανέφερα πριν τη Γαλλία, ναι. Πολύ σωστά το λες. Γιατί δεν είχε το μέγεθος της Ιγκοσλαβίας ή της Σοβιετικής Ένωσης, ναι, ναι. Αλλά προφανώς και η Γαλλία ήταν ένα τεράστιο μέγεθος εκείνη.
1: Σωστά. Σωστά. Και ήταν και όλα τα παιχνίδια πάντα κρυόταν στον πόντο. Δηλαδή δεν είχε εύκολο παιχνίδι όσες φορές είχαμε παίξει τα προηγούμενα χρόνια με τη Γαλλία. Πάντα ήταν ντέρμπι, είτε χάναμε είτε κερδίζαμε. Και αυτό για μας ήταν το πιο σημαντικό, γιατί ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας ήταν να πάει στους 8. Αυτό θέλαμε και από εκεί πέρα ότι καλύτερο καταφέραμε. Εντάξει, παιχνίδι με παιχνίδι, με τον ενθουσιασμό που υπήρχε, με την ψυχολογία που υπήρχε στην ομάδα, όλοι αισθανόταν ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Σίγουρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, κανένας δεν πίστευε ότι η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Αλλά όταν φτάσαμε εκεί, όλοι όμως πραγματικά, δηλαδή το αισθανόμασταν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί είχες κερδίσει ήδη, υπήρχαν ήδη πολύ μεγάλες νίκες πριν, με την Ιγκοσλαβία ειδικότερα. Και από εκεί και πέρα και η ψυχολογία ήταν στα ύψη όλων των παιχτών. Και ο κόσμος το πίστευε και όλοι το πιστεύανε πραγματικά. Δηλαδή εγώ με τον Νίκο τον Γκάλι που ήμουν στο ίδιο δωμάτιο πολλά χρόνια, που έλεγε ότι πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε το παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ εντάξει σαν πιο μικρός βέβαια τον άκουγα. Δεν, λέω εντάξει, για το λέει ο Νίκ και το πιστεύει, μας έδινε όλους στην ψυχολογία. Δηλαδή και εγώ που έπαιξα στο τελικό 5 λεπτά, αισθανόμουν πάρα πολύ δυνατός και παρότι εντάξει είχα το άγχος βέβαια έτσι, γιατί ήμουν και μικρός. Και σε αυτά τα 5 λεπτά πραγματικά προσπάθησα να βοηθήσω και να δώσω ό,τι περισσότερο μπορούσα και εγώ. Δηλαδή, ο κάθε παίκτης, εκτός εντάξει από τους Superstar, τον Νίκ, τον Παναγιώτη, τον Φασούλα, που ήταν αυτοί που τραβούσαν και το Φάνη βέβαια, που είχε πολύ σημαντικό ρόλο, όλοι από εκεί και πέρα που παίξανε στο τελικό, νομίζω ότι δώσαν όλοι και την ψυχή τους να μπορέσουμε να φτάσουμε στην τελική επικράτηση.
0: Και όχι μόνο στο τελικό, αλλά και σε όλους τους αγωνίες. Όποτε καλούσασταν από τον αείμνηστο Κώστα Πολίτη, δίνατε αυτό το οποίο ήθελε ο προπονητής ο καθένας σας. Δηλαδή προφανώς ναι, υπήρχε ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Χρυσοδούλου, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, αυτό που στο μπάσκετ λέγονται ρολίστες και παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη ενός αγώνα, ήταν κομβική και καταλυτική παρουσία σας.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι όλοι είχαμε μια μεγάλη συμμετοχή σε πολλά παιχνίδια, σίγουρα όχι σε όλα. Όλοι οι παίκτες συμβάλαμε σε αυτό το επίτευγμα και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ο καθένας ήξερε το ρόλο του, τι πρέπει να κάνει μέσα στην ομάδα. Πρέπει να παίξουμε πρώτα απ' όλα άμυνα. Εμείς λέγαμε ότι πρέπει να παίξουμε άμυνα οι περισσότεροι και από εκεί πέρα ότι μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην επίθεση, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε κάποιες καταστάσεις, δηλαδή να έχεις ελεύθερο σου να πάρεις τα ζούτ και πάντα ο συγχωρεμένος ο πολίτης, ακόμα και σε μένα που έμπαινα σαν αλλαγή του Φάνη πολλές φορές, μου έλεγε πάντα όταν έχεις ελεύθερα σου θα σου πάρεις, δεν θα φοβάσαι ποτέ τίποτα. Και σε όλα τα παιδιά, και όλα τα παιδιά είχαν μια τέτοια ψυχολογία που ήταν το πιο σημαντικό. Με την όθηση του κόσμου βέβαια, και όταν έχεις κάνει κάποιες νίκες, πιστεύεις πράγματι ότι μπορείς στο τέλος να τα καταφέρεις.
0: Ήταν, πότε αρχίσατε έτσι να λέτε ότι πάμε, μπορούμε να το πάρουμε? Ήταν το παιχνίδι αυτό με τη Γαλλία, η νίκη επί της Ιγκοσλαβίας? Ποια ήταν το σημείο το οποίο αρχίσατε να λέτε ότι ναι, δεν έχουμε να σλέψουμε τίποτα, πάμε να το πάρουμε?
1: Εντάξει, το πιο σημαντικό, το οποίο ημιτελικό ήταν σαφώς το παιχνίδι, το οποίο εντάξει, που πήγες να αντιμετωπίσεις ένα μεγαθύριο της εποχής εκείνης, έπρεπε να κερδίσει τον ημιτελικό. Αλλά όμως τότε θεωρούσαμε και όλοι λέγανε ότι εντάξει, είμαστε επιτυχημένοι, δεν έχουμε άγχος, πάμε να παίξουμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Ήδη έχουμε κάνει μια τεράστια πορεία που ο κόσμος είχε ένα φοβερό ενθουσιασμό, ήταν στους δρόμους, μας περίμενε σε όλα τα παιχνίδια, δηλαδή μετά την οκτάδα όταν πηγαίναμε προς τους προημιτελικούς, ημιτελικούς κτλ. Και αυτό σίγουρα αισθανόσουν ότι δεν έχεις και κάποιο άγχος. Ήδη είσαι επιτυχημένος με αυτό που έχεις κάνει, με την πορεία που έχεις κάνει. Και αυτό νομίζω ήταν και το πιο σημαντικό, ότι ναι, με πιστεύαμε, αλλά δεν είχαμε και άγχος για το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί πάντα έλεγες ότι κάναμε μια πολύ καλή πορεία. Βέβαια, όταν φτάνεις εκεί, εννοείται ότι θέλεις το κάτι παραπάνω. Και εντάξει, αυτό ήταν και το πιο σημαντικό. Ότι όλοι θέλανε και όλοι θέλαμε το κάτι παραπάνω. Να κάνουμε, που θα ήταν κάτι τρομερά μεγάλο για την εποχή. Mm-hmm. Και τελικά εντάξει, αυτό συνέβη και ήταν κάτι που πάντα, όπως είπες και εσύ, θα το θυμόμαστε όλη μας τη ζωή.
0: Γιατί ήταν και η στιγμή που η προσπάθεια, όπως είπες σωστά, είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Ήρθε η διάκριση και μετά η Ελλάδα έγινε σημείο αναφοράς. Στο επόμενο EuroBasket κατακτήσαμε το αργυρό μετάλλιο και άρχισαν μετά να έρχονται οι επιτυχίες. Πήραμε εκ νέου χρυσό το 2005, φτάσαμε στα παγκόσμια να έχουμε διακρίσεις. Ήταν η χρονιά που ξεκίνησε η επόμενη μέρα, η μέρα όμως των διακρίσεων πλέον για την εθνική ομάδα του μπάσκετ.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι εντάξει, σίγουρα το ξέρουμε όλοι ότι έδωσε μια τεράστια όθηση στο ελληνικό μπάσκετ. Σιγά σιγά βγήκαν και νέοι παίκτες οι οποίοι πλαισιώσαν την εθνική αυρό. Και ακολούθησε όλη αυτή η πορεία των τελευταίων 40 ετών που η Ελλάδα είναι μέσα στις διακρίσεις και σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτή η επιτυχία έδωσε μεγάλη όθηση στα παιδιά να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Και από αυτό ασχολήθηκαν, μετά την επιτυχία αυτή ασχολήθηκαν χιλιάδες παιδιά με τον μπάσκετ. Και μέσα από αυτή όλη τη διαδικασία βγήκαν και καινούργιοι παίκτες οι οποίοι πλαισιώσαν την εθνική αδρών τα επόμενα χρόνια.
0: Έχουν αλλάξει πολλά βέβαια αυτά τα 39 χρόνια στο μπάσκετ και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο και στο άθλημα γενικότερα. Σήμερα πώς τη βλέπεις την εθνική ομάδα?
1: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό μετά από αρκετά χρόνια που δεν είχαμε κάποιο μετάλλιο. Η περσινή πορεία σίγουρα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και ήταν κάτι το οποίο το χρειαζόταν το ελληνικό μπάσκετ και έχοντας πλέον στη σύνθεση της παίκτες οι οποίοι πραγματικά είναι πλέον πολύ σπουδαίοι στο παγκόσμιο μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και αυτό ήταν νομίζω κάτι πολύ σημαντικό έτσι να δώσει. Βέβαια από την άλλη υπάρχει ένας προβληματισμός έτσι εμείς οι άνθρωποι που εντάξει και εγώ ασχολούμαι ακόμα με το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και όπως είπες και εσύ και στο Ρέθιμο ήμουν 8 χρόνια κοντά στην ομάδα.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Υπάρχει ένας προβληματισμός ότι υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί παίκτες οι οποίοι πλέον είναι κοντά στο να επιλέξουν να σταματήσουν από την εθνική ομάδα, κάτι το οποίο εντάξει το θεωρώ και φυσιολογικό μετά από ένα σημείο και μετά και λόγω ηλικίας αλλά και λόγω των πολλών και σοβαρών υποχρεώσεων που έχουν καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς με τόσα παιχνίδια που παίζουν στη EuroLeague να αποφασίσουν να σταματήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά που παίζουν στα κολέγια στην Αμερική και θεωρώ ότι και καλοί νέοι παίκτες, μικροί και καλοί νέοι παίκτες, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο ούτως ώστε να πλαισιώσουν την εθνική αδρών για να μπορέσει το ελληνικό μπάσκετ να έχει μια συνέχεια.
0: Το Σάββατο είχαμε και την στέψη του Ολυμπιακού σαν πρωταθλητή στην φετινή χρονιά. Έκλεισε με έναν ιδανικό τρόπο μετά την EuroLeague κατέξε και το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το οποίο είναι ένα πρωτάθλημα έτσι όπως το βλέπουμε εμείς δύο ή τριών αθές ταχυτήτων. Δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ποιος θα πάρει τον τίτλο. Ήταν, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι η επόμενη χρονιά, γιατί βλέπουμε ότι έρχονται αλλαγές στο μπάσκετ και και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν Άρης, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, ποιος θα πάρει την τρίτη, τέταρτη κτλ. Θέση και οι ομάδες που είναι για να παραμείνουν στην κατηγορία. Καταρχάς, εφέτος δίκαια κατεσέ ο Ολυμπιακός πήρε και το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, θεωρώ δίκαια. Εγώ επειδή είμαι και ουδέτερος, έτσι. Είμαι αριανός. Είμαι και θεσσαλονικός και γέννημα θρέμα της ομάδας του Άρη. Θεωρώ ότι δίκαια ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Είχε μια μεγάλη και πολύ καλή πορεία καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Σημαντική. Είχε μια σταθερότητα και νομίζω ότι δίκαια κατέκτησε και τη EuroLeague αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν βάζει ο Παναθηναϊκός να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, σπουδαία ομάδα. Για τους δικούς τους λόγους δεν μπορέσανε να τα πετύχουν, θεωρώ, το πιο σημαντικό στόχο που είχαν θέσει να πάρουν την EuroLeague στο ΆΚΑ, που νομίζω ότι ήταν και ο πρωταρχικός στόχος. Από εκεί και πέρα παίξανε σίγουρα καλά, το παλέψαν, αλλά οι έδρες είχαν τον πρώτο λόγο στην σειρά αυτή εδώ. Ο Ολυμπιακός δίκαια κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Με τον Άρη έχεις ζήσει ένδοξες, τρισένδοξες, όχι απλά ένδοξες, τρισένδοξες στιγμές. 8 πρωταθλήματα, 6 κύπελα, Final Four. Ο Άρης ο οποίος πέρασε και αυτό σε ένα μεταβατικό στάδιο και αρχίζει τώρα, δείχνει με τις τελευταίες κινήσεις, γιατί και αυτό ήταν ένα γεγονός που ξεχώρισε το Σαββατοκύριακο, η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του Βασίλη Σπανούλη, δείχνει ότι οδεύει στο να αλλάξει σελίδα και να ανέβει σκαλοπάτι.
1: Ο Άρης πράγματι πέρασε δύσκολες καταστάσεις, γιατί εγώ πριν από 4 χρόνια ασχολήθηκα με την ομάδα σαν σύμβουλος διοίκησης, είχα πάει στη Θεσσαλονίκη και τελείως φιλικά και καθόλου επαγγελματικά, δηλαδή πήγαινα να είμαι κοντά στην ομάδα και η προηγούμενη διοίκηση που ήταν διοίκηση πρωτοδικείου με τον Χάρη τον Παπαγεωργίου πρόεδρο και τον Λευτέρη τον Αλβανίδη που ήταν επίσης διορισμένος ο πρόεδρος του Ραστέχνη, μου ζητήσαν να είμαι κοντά στην ομάδα και εντάξει έχοντας πολλά χρόνια και εγώ εμπειρία με την ανασχόλησή μου πιο πολύ με το ρέθιμο στην Α1 να είμαι κοντά στην ομάδα, πράγματι ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, δηλαδή θυμάμαι τώρα καταστάσεις που οι παίκτες ήταν πολύ πίσω απλήρωτοι, πολλά τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ πίσω τα οικονομικά αυτά και υπήρχε ένα τεράστιο χρέος προς το ελληνικό δημόσιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο το οποίο ήταν ένας βραχνάς και για την καθημερινότητα της ομάδος και το να πληρώνεις τις συμφωνημένες δόσεις προς το δημόσιο όλο αυτό εδώ και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτή όλη η κατάσταση βέβαια είναι παρελθόν πλέον για τον Άρη διότι όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά έχουν τακτοποιηθεί, έχουν εξοφληθεί όλες οι εκκρεμότητες και προς το δημόσιο και προς τρίτους και η ομάδα πλέον βαδίζει σίγουρα σε μια πολύ καλύτερη είναι πλέον πολύ καλύτερα σε όλο αυτό το επίπεδο και το οικονομικό αλλά και το αγωνιστικό. Θεωρώ ότι πλέον έχουν μπει βάσεις, η ομάδα σιγά σιγά να επανέλθει σε πολύ και να είναι μια ομάδα η οποία θα μπορεί σιγά σιγά βέβαια εννοείται γιατί δεν είναι εύκολο να φτάσει στο Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό αλλά να είναι μια ομάδα η οποία θα μπορεί τουλάχιστον να προβληματίζει τους μεγάλους τα επόμενα χρόνια. Η έλευση του Σπανούλη σίγουρα είναι σημαντική γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στο ελληνικό μπάσκετ, μια τεράστια προσωπικότητα σαν αθλητής αλλά έχει δείξει και τα τελευταία χρόνια ότι και προπονητικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα μπορεί να δώσει πράγματα και να εμπνεύσει μια καινούργια προσπάθεια και με το χαρακτήρα του αλλά και σαν προπονητής. Θέλω να πιστεύω ότι με τις σωστές κινήσεις ο Άρης θα είναι ακόμα πιο δυνατός του χρόνου και αυτό θα είναι καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και ο ΠΑΟΚ φυσικά έτσι. Δηλαδή βλέπω και ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον πολύ δυνατά και με καλές κινήσεις και με σπουδαίο προπονητή επίσης για τη νέα χρονιά, προετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Οπότε μόνο καλό είναι για το ελληνικό μπάσκετ να υπάρχουν και άλλες ομάδες και να μην υπάρχει πλέον αυτό το να, και οι μεγάλοι να αισθάνονται λίγο από πίσω ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες σιγά σιγά μπορεί να αφισβητήσουν τα επόμενα χρόνια βέβαια έτσι γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα τόσο γρήγορα να αφισβητήσουν
0: και άμεσα με την μία είναι όντως δύσκολο και θέλω να κλείσουμε και με την παρουσία την οποία είχες εδώ στην Κρήτη. Η πρώτη παρουσία ήταν στην ομάδα μπάσκετ του ΟΦΗ, ακολούθησε μια κρύτερη παρουσία στην ομάδα του Ρεθύμνου. Τώρα ούτε το Ρέθυμνο ούτε ο Όφη βρίσκονται στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες. Γενικά το μπάσκετ στην Κρήτη, όσο το παρακολουθείς, τι εικόνα σου έχει δώσει?
1: Είναι λίγο στενάχρονο γιατί εγώ τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τον Πρωτέα Βούλα σαν team manager στην ομάδα. Οπότε έχω κατέβει και στη Β' Εθνική πριν από 3-4 χρόνια όταν παίξαμε με τον Όφη και το Αρκαλοχώρι. Σαν αντίπαλοι. Τώρα πλέον ο Πρωτέας είναι τελευταία 2 χρόνια στην Α2, έχοντας κάνει και πέρυσι μια εξαιρετική πορεία φτάνοντας μέχρι το Final Four της Elite League, όπου χάσαμε από τον Βίκο Ιωαννίνο στον ημιτελικό. Οπότε παρακολουθώ αρκετά τις ομάδες της Κρήτης. Είναι στενάχωρο πραγματικά γιατί η Κρήτη θα μπορούσε να έχει σίγουρα μια ομάδα στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Δεν ξέρω αν θα ήταν η Α1 ή θα ήταν η Elite League, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει μια ομάδα. Το Ρέθυμνο, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, είχε μια μεγάλη παρουσία για 7-8 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είμαστε συνεχόμενα, παίζαμε στην Α1 με μια καλή παρουσία. Από εκεί και πέρα, όταν ο μεγαλομέτωχος, ο κ. Ζωμπανάκης, που ήταν και η δύναμη της ομάδος και ο άνθρωπος ο οποίος είχε ηγηθεί αυτές τις προσπάθειες οικονομικά, αποφάσισε να αποχωρήσει έχοντας προσφέρει βέβαια πάρα πολλά στην ομάδα του Ρεθύμνου και αποχώρησε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, γνωρίζετε και εσείς ότι το Ρέθυμνο πέρυσι έπαιξε στην τρίτη κατηγορία.
0: Παρέμεινε όμως άνετα σε αυτήν και έδειξε δηλαδή ότι κάνει βήματα.
1: Τους παρακολουθώ γιατί και ο Γιώργος Κούπουλος ήμασταν μαζί πολλά χρόνια στην ομάδα, οπότε είμαστε και φίλοι, και ο Γιάννης ο Καλαϊτζάκης είναι φίλος που είναι και ο πρόεδρος της ομάδας, της Ερασιτέχνη, οπότε τους παρακολουθώ πολύ συχνά. Εντάξει, θα είναι σημαντικό. Έμαθα ότι ζήτησε τώρα καλοχώρη wildcard για την Elite League. Μακάρι από εκεί και πέρα το κριτικό μπάσκετ να σιγά σιγά να αποκτήσει, γιατί και γήπεδο υπάρχει πλέον, και εντάξει και του Ρεθυμού το γήπεδο είναι ένα σχετικά μεγάλο γήπεδο, αλλά και, και τα ωράκια είναι καταπληκτικό γήπεδο. Εύχομαι μακάρι μια ομάδα να τη δούμε σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια να παίξει και στην GBL. Θα είναι πολύ σημαντικό για το... γιατί ξέρω πολύ καλά, επειδή έχω ζήσει και πολλά χρόνια στην Κρήτη με την ομάδα. Εγώ πηγαίνω ερχόμουν, δεν έμεινα στο Ρέθυμνο ούτως ή άλλως. Αλλά ξέρω την αγάπη και τον άνθρωπο του Ηρακλείου, αλλά και τον άνθρωπο του Ρεθύμνου. Σε πρώτη φάση, έτσι, δηλαδή αυτές τις δύο πόλεις που αγαπάνε πολύ τον μπάσκετ. Οπότε θα είναι ευχής να δούμε κάποια στιγμή μια ομάδα να πει στις ψηλότερες κατηγορίες.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ θερμά για τα όσα μοιράστηκε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια.
0: Να είχαμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο την συζήτησή μας με τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, ήταν ένας από αυτούς που μας έβγαλαν στους δρόμους. Ξαναλέω, παιδιά τότε, παιδιά, εγώ τουλάχιστον. Ο Μάνος ήσουν γεννημένος το 87, ήσουν ενός, ήταν ενός ο Μάνος. Εγώ και ο Αντώνης ήμασταν λίγο πιο μεγάλοι, περπατούσαμε δηλαδή, είχαμε βγάλει και δοντάκια. Μπάσε ερτώσει, θέλω να πω ότι τότε όλοι το 87 μάθαμε TST μπάσκετ. Και με τον Μιχάλη ξαναλέω θα μπορούσαμε να συζητάμε και για το, έχει βαθιά γνώση και για το κριτικό μπάσκετ, για όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά δυστυχώς εδώ κάπου ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δόνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά αναμένεται να βρεθεί αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός στη μία μετά το μεσημέρι θα επισκεφθεί το χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και την διαχείριση των αυξημένων ροών. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 2 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων με την συμμετοχή τοπικών φορέων για τα ζητήματα και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στο μεταναστευτικό. Στο μεταξύ, αύριο εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου κατά του Λιμεναρχείου Ηρακλείου για την χρήση χώρων στο παλιό ψυγείο του λιμανιού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Μινάς Παπαδάκης, μιλώντας στο Κρέτα Ουάν 102,3, έκανε λόγο για παραβίαση χώρου χωρίς άδεια και ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, θα προχωρήσουν άμεσα στην εκτέλεση της απόφασης. Η υπόθεση αφορά τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών στο λιμάνι και έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και Λιμενικού με φόντο την αυριανή δικαστική κρίση. Πάμε να ακούσουμε το έβοσα είπε νωρίτερα σήμερα εδώ στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο Μινάς Παπαδάκης.
1: Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόβλημα ή ζήτημα του λιμανιού του Ηρακλείου και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Πώς έχει εμπλακεί, αν θέλετε, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στη διαχείριση του ζητήματος αυτού? Οι λάθρομετανάστες θεωρούνται ναυαγοί. Ως ναυαγοί λοιπόν, αρμόδια αρχή για τη διαχείρισή τους είναι το λιμενάρχειο, το λιμενικό σώμα. Το οποίο τους παραλαμβάνει, κάνει την ανάκριση για να δει για τους διακινητές και μετά τους προωθεί στην υπηρετική Ελλάδα. Στη διαχείριση λοιπόν αυτή βολεύει το λιμενάρχειο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την φύλαξή τους, να τους έχει κάπου κοντά ή δυνατόν κοντά στα γραφεία του, κοντά στο λιμάνι, διότι δεν έχει άπειρη δύναμη, αν θέλετε, το λιμενικό σώμα εδώ. Έχει 60-70 άτομα, την οποία αν τη διασπάσει δεν θα μπορέσει μετά να είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε αυτή η ιστορία πριν από πολλά χρόνια και εγώ το βρήκα εδώ πέρα το 2020, να χρησιμοποιούν καταρχήν τις περιπτώσεις που είχαμε λαθρομετανάστες στο κτίριο των λιμενεργατών. Το κτίριο αυτό χρησιμοποιήθηκε επί δικής μου τουλάχιστον διοίκησης καμία τριετία περίπου. Το 2023 ξεσηκώθηκαν οι λιμενεργάτες και λένε δεν μπορούμε, ας πούμε, να έχουμε τους μετανάστες στο χώρο μας και τους μετακινήσαμε τότε στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΛ, αν θυμάστε.
2: Βεβαίως, είναι χρήσιμη αυτή η αναδρομή, γιατί δείχνει...
1: Παρέμεινε λοιπόν στο κτίριο του λιμενικού ΚΤΕΛ για κάποιο διάστημα, χρησιμοποιώντας περίπου το μισό χώρο του παλαιού ΚΤΕΛ. Το υπόλοιπο μισό έγινε τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου. Ξεσηκώθηκε το Λιμενικό Ταμείο και λέει δεν τους θέλουμε και εμείς εδώ πέρα, και έτσι ξανά έφτανε στο χώρο του παλιού ψυγείου, ουσιαστικά στα δωμάτια τα οποία στεγάζεται η ασφάλεια του λιμεναρχείου στον πρώτο όροφο. Από εκεί σιγά σιγά άρχισαν να επεκτείνονται και να πιάνουν και διπλανούς χώρους στο κτίριο του ψυγείου, και αν θέλετε αυτό το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, εμείς δείξαμε μια ανοχή εν πάση περιπτώσει από τον Δεκέμβριο του 24 και μετά, θέλοντας να διευκολύνουμε την κατάσταση και το λιμεναρχείο με το οποίο συνεργαζόμαστε. Αλλά αν θέλετε, η σταγόνα η οποία ξεχύλισε το ποτήρι ήταν ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυθαίρετα παραβίασαν και καταπάτησαν ένα χώρο υπαίθριο δίπλα στο ψυγείο χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία άδεια, και πήγαν και βάλαν μέσα άλλους 250-300, δεν ξέρω τι νούμερο. Κύριε Ανδρέα, και αντιλαμβάνεστε ότι η αυθαίρετη παραβίαση και καταπάτηση ιδιωτικού χώρου είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε όρους Κολομβίας.
0: Στο μεταξύ, έντονη συζήτηση και αντιδράσεις έχουν προκληθεί γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Πεζών. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, μιλώντας στο Κρέτα Ουάν 102,3 και στο Γιάννη Ραψομενίκη, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι ο χώρος που εξετάζεται δεν είναι κατάλληλος και πως απουσιάζει ουσιαστική ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Εγώ ο ίδιος πήγε σε μία αποθήκη που έχει μείνει αμίσθωτη. Τους ανθρώπους, κοιτάξτε, εδώ ούτε ζώα δεν μπορούν να μπουν, δεν υπάρχουν χώρους στην Ένωση των Πεζών, για να το ξεκαθαρίσω στους ανθρώπους, να μην έχουν την αμφιβολία ότι λέμε όλοι αλλού. Ορίστε, δεν υπάρχει χώρο. Το είδαν οι άνθρωποι, αυτό είπαν, ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν έγινε ένα μέγα θέμα πλέον.
4: Πραγματικά,
3: έγινε ένα μέγα θέμα και ξεκίνησαν. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να δεχθείς κυβερνητικά στελέχη, να πάρεις τη γνώμη όλων των φορέων. Βέβαια καταλαβαίνω ότι εδώ αυτό το θέμα της φιλοξενίας, της προσωρινής δομής μάλλον, που πάει να γίνει, έχει γίνει πλέον ένα θέμα viral, θα το έλεγα. Πώς να σας το πω διαφορετικά, έχει γίνει μέγα θέμα. Ναι, δεν μπορούν να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη και μια κοινή λύση. Ίσως τα δύο χρόνια από τότε που κατέβηκε ο κύριος Κερίδης μέχρι να αναλάβει ο κύριος Πλεύρης και όλα αυτά, και να αρχίσουν οι ροές να είναι τόσο πιεστικές από τον Νότο, έχουν καθυστερήσει τα πράγματα πάρα πολύ. Οι άνθρωποι έχουν γίνει πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Κανείς δεν θα δεχτεί στην περιοχή του, το είπα και αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να γίνει μια δομή μεταναστών. Θα αρχίζουν οι αντιδράσεις, μια θα πηγαίνουμε εκεί, μια το ένα. Η λύση σε στρατόπεδα, σε αυτά θα μπορούσε να έχει λυθεί, σε εγκατελειμμένα στρατόπεδα να γίνει όλη η διαδικασία. Το αφήσανε στην τύχη. Τα στρατόπεδα, να ξέρετε ότι είναι δημόσια έκταση. Δημόσια έκταση.
4: Σωστά,
3: δεν είναι ιδιωτικές εκτάσεις. Στην Ένωση των Πεζών, για να πάει κανείς, πρέπει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Είναι δυνατόν να τη δώσει ποτέ η Ένωση?
4: Νομίζω ότι ήδη έχει τοποθετηθεί σχετικά.
3: Έχει τοποθετηθεί. Τα μόνο η Ένωση έχει τοποθετηθεί και οι Δημοτικοί Συμβούλοι τοποθετήθηκαν. Μπορείς να ξέρουν, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν ενημέρωση για ποιο πράγμα ήρθαν.
0: Μένουμε στο θέμα. Ο πρόεδρος της κοινότητας Κουνάβων, Γρηγόρης Παπαδακάκης, μίλησε στο Κραταουάν 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδράκη, εκφράζοντας ανησυχία και αιχμές για έλλειψη ενημέρωσης από τη Δημοτική Αρχή. Ο ίδιος τόνισε ότι οι κάτοικοι ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για τους σχεδιασμούς. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τη συνεδρίαση της Ένωσης Πεζών, με τοπικούς φορείς να ζητούν διαφάνεια και επίσημη ενημέρωση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Παπαδακάκης.
5: Μπράβο του αντιδημάρχου που πήρε θέση, είναι ο μοναδικός που πήρε θέση αντιδήμαρχος,
2: ναι.
5: Και είναι στο μετά το δήμαρχο, είναι ο κύριος Κριστοτάκης.
2: Ο κύριος Κριστοτάκης, τι είπε ο κύριος Κριστοτάκης?
5: Είπε ότι απόψε που έχουν συμβούλιο στην Ένωση Πεζών δεν θα ψηφίσει.
2: Και εννοείται στην απόψινή συνεδρίαση σήμερα.
5: Την απόψινή, μπράβο.
2: Δευτέρα,
5: ναι.
2: Συνεδριάζει η Ένωση Πεζών και προφανώς το θέμα αυτό υποθέτω ότι θα έρθει. Γιατί συγκαλείται για αυτό το λόγο, κύριε Παπαδακάκη, το Συμβούλιο, ή για άλλο λόγο και
5: μάλλον,
2: τώρα προκύπτει?
5: Μάλλον γι' αυτό.
2: Ναι. Μάλλον γι' αυτό. Οπότε έχουμε.
5: Αλλά πρέπει να πάρει θέση σε αυτό, ναι, το θέμα,
2: ναι,
5: και ο πρόεδρος, ο φίλος μου, ο Μπέρτης ο Μανώλης, που είναι και πρόεδρος των Πεζών, της κοινότητας, και ο ίδιος ο δήμαρχος. Γιατί πριν ένα-δύο μήνες είχε βγει στο δικό σας, μου φαίνεται, κανάλι και είπε ότι θα έρθουν φαν να αγοράσουμε όσον αφορά την Ένωση. Αυτή θα είναι δηλαδή η επένδυση που θα κάνουμε. Να φέρουμε τις λαθρομετανάστες.
2: Εσείς αναφέρεστε σε προηγούμενες εξελίξεις,
5: ναι,
2: που
5: μπράβο,
2: ήθελαν το συγκεκριμένο κτίριο να αγοράζεται από το Δήμο Αρχανών και να αξιοποιείται κατάλληλα.
5: Μπράβο.
2: Ναι.
5: Αποφάνω τις δουλειές τους ανθρώπους, εντάξει.
2: Ναι.
5: Αυτό ναι.
2: Εσείς αυτό το βλέπετε καχύποπτα, κύριε Παπαδακάκη, διότι...
5: Πολύ.
2: Ναι.
5: Πολύ καχύποπτα. Ναι. Και είναι ξεσηκωμένοι οι δημότες. Οι δημότες, ειδικά του χωριού μου, εγώ εχθές δεν έκανα άλλη, μόνο να εξηγώ στους δημότες, περιμένετε, γιατί είναι ξεσηκωμένοι, δηλαδή θα έχουμε ιστορίες.
0: Στο μεταξύ, ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η Ένωση Πεζών, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι ουδέποτε υπήρξε θέμα συζήτησης για μετατροπή χώρου της σε δομή μεταναστών. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόταση, αλλούτε και χώρος διαθέσιμος για δημιουργία δομής, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πεζών συμφωνεί ομόφωνα ότι είναι αρνητικό σε οποιαδήποτε δυνητική πρόταση για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Εικόνες ανάλογες με τη Ρόδο φοβάται ότι μπορεί να ζήσει η Κρήτη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Πακενάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και το Γιάννη Ροψομανίκη. Ο ίδιος προειδοποιεί πως αν δεν δημιουργηθεί άμεσα προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών, υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για παρουσία μεταναστών σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου, όπως η Πλατεία Ελευθερίας. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Τότε που ξεκίνησε δειλά-δειλά το μεταναστευτικό, επικέπτηκε τότε ο πρώτος υπουργός μετανάστευσης αυτής της υφιστάμενης κυβέρνησης, ο κύριος Κερίδης, όπου ο ίδιος είχε πάει και στο νησί της Γάβδου, τότε που ήταν ηρωές από εκεί πέρα περισσότερο. Και έτσι λοιπόν έγινε και μια ευρεία σύσκεψη, αν θυμάστε, εδώ πέρα στην περιφέρεια με όλους τους φορείς, δήμους, τοπική αυτοδιοίκηση και ό,τι φορείς υπήρχαν, ό,τι συλλόγοι, τα πάντα. Και έγινε και λοιπόν μια συζήτηση για το πώς θα βρεθεί η λύση για την προσωρινή, στο προσωρινό χώρο φιλοξενίας των μεταναστών. Τότε λοιπόν ναυάγησε, θα έλεγα αυτό. Είδαμε ότι έγινε αυτή η σύσκεψη, δεν έγινε τίποτα. Ήρθε λοιπόν μετά ο επόμενος υπουργός, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, δεν είδαμε πάλι να γίνεται τίποτα. Αλλάζει ο υπουργός, ο κύριος Βορύδης, δεν βλέπουμε να αλλάζει τίποτα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Θετική γνωμοδότηση με επισημάνσεις έδωσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για την αναβάθμιση του οδικού άξονα Ε50 στον Δήμο Χερσονήσου, ανοίγοντας το δρόμο για τη βελτίωση της σύνδεσης με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Μετά την αντίστοιχη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, το έργο προχωρά στο επόμενο στάδιο με στόχο την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου οδικού άξονα που θα εξυπηρετήσει και την ενδοχώρα. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Μπάμπης Σαββίδης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
7: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και καλή εβδομάδα. Ένα ακόμα βήμα εμπρός, θα λέγαμε, για την πολυπόθητη αναβάθμιση του παλιού ημιτελούς, δυστυχώς, οδικού άξονα Ε50, που αν ολοκληρωθεί βεβαίως θα δώσει πνοή, αν μη τι άλλο, στους οικισμούς της ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου, αλλά συνάμα, και αυτό εξίσου σημαντικό, Μαρία, θα αποτελέσει και μια εναλλακτική διαδρομή χωρίς διόδια, το σημειώνω, από το Ηράκλειο προς το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, μέσα από τα χωριά και τους οικισμούς της Πεδιάδας. Πράγματι λοιπόν, μετά τον Δήμο Χερσονήσου που είχε γνωμοδοτήσει θετικά υπό όρους το δικό της ναι σε σχέση με τις προκατακτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις του έργου, είπε και η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, θέτοντας και αυτή από τη μεριά της κάποιες σημαντικές επιμέρους επισημάνσεις. Μια προσπάθεια βεβαίως, Μαρία, μετά από δεκαετίες να ολοκληρωθεί ο ημιτελής οδικός άξονας που συνδέει το Καστέλι με την ευρύτερη περιοχή του Καρτερού και διασχίζει σημαντικούς οικισμούς όπως είναι η Άνω Βάθια, η Γαλήφα, η Γάλιπε, το καινούργιο χωριό και το Σμάρι. Αρκεί να σημειώσω εδώ, Μαρία, ότι ο δρόμος ξεκίνησε το 1967, παρακαλώ, αλλά δεν ολοκληρώθηκε δυστυχώς ποτέ. Αν μη τι άλλο, κρίσιμο στοίχημα να ολοκληρωθεί, γιατί είπαμε, θα αναβαθμιστεί και η ενδοχώρα, ειδικά το δυτικό τμήμα των Κουβών και η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής, κρατώντας ζωντανά και ένα σωρό χωριά. Θα έχουμε και μια εναλλακτική όδευση προς το αεροδρόμιο Καστελίου, χωρίς να χρειάζεται να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για διόδια. Ένα σημαντικό λοιπόν βήμα στο όλο εγχείρημα γίνεται με τη μελέτη βελτίωσης του δρόμου των οικισμών Άνω Βάθια, καινούριο χωριό Γάλιπε. Η μελέτη, η σύμβαση έχει υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2024. Προχωρούν έστω και αργά, θα λέγαμε, Μαρία, οι διαδικασίες. Μετά λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου είχαμε και τη θετική γνωμοδότηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία ωστόσο επισημαίνει πρώτον ότι θα πρέπει ο φορέας ανάθεση να κάνει εντατικό διάλογο, διότι ήδη, όπως αναφέρει η αποκεντρωμένη, έχει εκφραστεί έντονο ενδιαφέρον από τους κατοίκους και αρκετοί προβληματισμοί. Άρα το νούμερο ένα που βάζει στο τραπέζι αποκεντρωμένη να γίνει εκδαμένος δημόσιος διάλογος και διαβούλευση. Από εκεί και πέρα είναι αρκετές επισημάνσεις. Εμείς ξεχωρίσαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ κάποια σημεία, Μαρία. Ένα προβληματικό σημείο αφορά στο ότι η χάραξη περνάει από συστάδα παλιών πεύκων και από χώρο που υπάρχει δημοτική παιδική χαρά. Άρα αναφέρει αποκεντρωμένη ότι θα πρέπει τουλάχιστον να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για άλλη διέλευση χάραξης, ώστε να σωθούν τα πεύκα, αν είναι αυτό δυνατό, και σε περίπτωση βεβαίως που χαλάσει αναγκαστικά η παιδική χαρά, να αντικατασταθεί, να γίνει σε άλλο σημείο. Επίσης, ζητάει αποκεντρωμένη να διερευνηθεί η ύπαρξη κατασκευών νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχουν στην περιοχή. Μιλάμε δηλαδή για μήλους, για λιθρόστρωτα, για γεφύρια και άλλες παραδοσιακές κατασκευές. Και ένα πολύ σημαντικό, σε σχέση και με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, στέκεται πολύ αποκεντρωμένη, όπως το έκανε και ο Δήμος Χερσονήσου βεβαίως, στο κομμάτι της κυκλοφορίας βαραίων οχημάτων. Θα πρέπει λοιπόν, όπως αναφέρει, να συνεκτιμηθεί η λειτουργία του νέου αεροδρομίου σχετικά και με τη μεταφορά καυσίμου προς το αεροδρόμιο, διότι, Μαρία, ως γνωστόν, δεν έχει προβλεφθεί στο έργο του νέου αεροδρομίου αγωγός, άρα Τα καύσιμα θα μεταφέρονται οδικώς και προφανώς αν φτιαχτεί και αυτή η εναλλακτική όδευση και από αυτό το δρόμο, οπότε η αποκεντρωμένη αναφέρει ότι θα πρέπει να μελετηθεί πολύ σοβαρά αυτό και μάλιστα λέει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί και η αναγκαιότητα επιβολής κάποιων περιοδικών απαγορέψεων διέλευσης βαρέων οχημάτων από την εν λόγω επαρχιακή οδό για περιβαλλοντικούς λόγους αλλά και για λόγους ασφαλείας, κάτι που επίσης έχει ζητήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσόνησου. Μαρία.
2: Μπάμπη, φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει σε μάκρος και μια κοστοβόρα υπόθεση, με την ευχή όλων οι εμπλεκόμενοι να επιμένουν και να το δούμε να υλοποιείται. Σε ευχαριστώ πολύ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από πολλή ώρες απολογίες ο 32χρονος και ο 59χρονος που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο κατηγορούμενο, πατέρα του 32χρονου, υπήρξε διαφωνία να κριθεί και εισαγγελέα και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες ενώ η οικογένεια του θύματος ζητά την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου 83χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στα Πεζά, όπου έχασε τη ζωή του 47χρονος Γιάννης Τιακάκης. Ο ηλικιωμένος οδηγός αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις και έχει λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Βιάννου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το γιο ταχύ του φέρεται να επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα τη μοιραία σύγκρουση. Αντίθετη στη νέα διάταξη για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εμφανίζεται υπομοιδά, μιλώντας στο Κρεταουάν 102,3 ο δικηγόρος Κώστας Αράπογλου υποστήριξε ότι η προτινόμενη ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι ένα κίνητο θα χάνει τη δυνατότητα λειτουργίας ως Airbnb μετά από πώληση, γονική παροχή ή κληρονομιά, δεν πρόκειται να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Αράπογλου, απαιτούνται φορολογικά κίνητρα για νέες κατοικίες και αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων αντί για περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Την ίδια ώρα κάλεσε τους ιδιοκτήτες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο. Ένταση μεταξύ ζευγαριού Βρετανών σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Δήμο Πλατανιά κατέληξε σε σοβαρό ενδοκογενειακό επεισόδιο με εμπλοκή και της πεθεράς. Η λογομαχία που ξέσπασε αρχικά μεταξύ γυναίκας και πεθεράς κλιμακώθηκε με την παρέμβαση του συντρόφου, ενώ το περιστατικό εκτελήθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Υπάλληλος του ξενοδοχείου ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του άντρα, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρχές. Μπαράζ τροχαίων ατυχημάτων σημειώθηκε στα Χανιά με τρία διαφορετικά περιστατικά και τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην Παλαιόχωρα, 42χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Στην οδό Ακρατορίου, γιο ταχύ συγκρούστηκε με δίκυκλο 37χρονου διανομέα, με τον οδηγό του αυτοκινήτου να συλλαμβάνεται καθώς φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τα ξημερώματα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο ύψος των Χανίων, 47χρονος Βέλγος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά όταν η μηχανή του βγήκε εκτός πορείας σε σημείο με έργα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια των τροχαίων. Στο μεταξύ, τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων το περασμένο Σαββατοκύριακο στο νησί έκρουσε, μιλώντας στο Κρεταουάν 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδράκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, Μανώλης Σταυρουλάκης. Ο κ. Σταυρουλάκης ανέφερε ότι καταγράφονται καθημερινά σοβαρές παραβάσεις που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, ενώ ζήτησε περισσότερους ελέγχους, οδική παιδεία, χαμηλότερα όρια ταχύτητα στις πόλεις και ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης στις τροχαίες υποθέσεις. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Παραβατικές συμπεριφορές. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάλι μια πολύ ανησυχητική αύξηση των τροχαίων. Βλέπουμε καθημερινά σε όλη την επικράτεια να έχουμε τέτοιες εγκληματικές παραβατικές συμπεριφορές. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ασχολούμαστε τόσα χρόνια, προσπαθούμε, επισημαίνουμε. Έχουν αυστηροποιηθεί ορισμένα πράγματα. Μάλιστα, θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από την οδική ασφάλεια. Βλέπω, ας πούμε, ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Πέμπτη, μας είχε καλέσει ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη, κ. Χρυσοχοίδης. Κάναμε μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Πήγαμε με ένα υπόμνημα για τις θέσεις μας που αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έγινε μια συζήτηση επί των θέσεων αυτών, δηλαδή για τα 30 χιλιόμετρα, για να μπορέσουμε να να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο που έχει εξαγγελθεί. Ζητήσαμε για τα ναρκοτέστ και μας υποσχέθηκαν ότι σε 4 μήνες θα τα έχει τα ναρκοτέστ η τροχιά στη διάθεσή της.
2: Εκτός από τα αλκοτέστ δηλαδή, που ήταν ένα από τα ζητούμενά σας και το πιέζατε πάρα πολύ.
8: Βέβαια, βέβαια, έγινε δεκτό. Μάλιστα μας υποσχέθηκαν ότι μέσα σε 4 μήνες έχει ξεκινήσει η διαδικασία, παραλαμβάνουν 1000 ναρκοτέστ και τα οποία θα μπουν στη διάθεση της τροχιάς. Μετά θέσαμε το θέμα των αστυνομικών. Έχουμε τελευταία διαζητήματα, βλέπουμε προσωπικό της τροχέας να εμπλέκεται σε τροχέα.
0: Από αύριο 3η 16 του μηνός τίθεται σε εφαρμογή το νέο μεικτό σύστημα καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου με την εμπλοκή, διότι με την Δημοτική Αρχή να εκτιμά ότι θα αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες καθαριότητας προς τους πολίτες. Αισιόδοξος για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών εμφανίστηκε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης. Όπως ανέφερε, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τους δασμούς, οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση το πρώτο τετράμινο του 2025. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν επίσης θετικό πρόσωπο, με αύξηση των εξαγωγών κατά 1,7% σε σχέση με πέρυσι. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Καλαμπόκης νωρίτερα σήμερα εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
9: Είναι παράδοξο αυτό που συμβαίνει, καθότι οι εξαγωγές μας, ενώ τους μήνες τους μη πολεμικούς Γενάρη και Φλεβάρη ήταν σε μια αρνητική καταγραφή, ο Απρίλης και ο Μάιος, ο Μάρτης και ο Απρίλης ήταν εντελώς αντίθετοι από αυτό, κατέγραψαν ένα θετικό πρόσημο, ιδιαίτερα μεγάλο δε για τον κλάδο των πετρελοειδών που ξεπέρασε το 25%. Όσον αφορά τα μη πετρελοειδή, είχαμε μια αύξηση της τάξης του 7,9% και στο τετράμινο πλέον έχουμε μια αύξηση συνολικά Γενάρης-Απρίλης 11,3% με τα πετρελοειδή, 4,2% χωρίς τα πετρελοειδή, που σημαίνει ότι ήρθε ο Μάρτης, ο Απρίλης, κούμπωσε και κάλυψε τις διαφορές που δημιουργήθηκαν το Γενάρη και το Φλεβάρι, κάτι το οποίο ήταν ανέλπιστα.
2: Αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα, κύριε Καλαμπόκη, ποια είναι η εξήγηση εσείς που δίνετε, γιατί εγώ θα περίμενα να μας δίνετε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που περιγράφετε.
9: Αυτή είναι η καταγραφή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγείων, η οποία βγήκε πριν από μερικές μέρες, μια εβδομάδα, 8 Ιουνίου. Βγάλαμε τα στατιστικά του Απριλίου με βάση τα στοιχεία που παίρνουμε από την Ελστάτ. Είναι το θαύμα, όπως το χαρακτήρισα, του Απριλίου και του τετραμήνου.

0: και ποτά και καπνά είναι αυξητική. Άρα υπάρχει μία, θα έλεγα, έντονη επιμονή και μία εικόνα αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση των δεδομένων συνθηκών με τις εξαγωγές. Και πολλές φορές βλέπετε ότι υπάρχουν στιγμές που θα έλεγα ότι στην οικονομία τα στοιχεία μοιάζουν να ψηφούν τη συγκυρία.
1: Ολοκληρώθηκε σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, ενώ στα γυμνάσια έπεσε η αυλαία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Την ίδια ώρα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ από αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με πρώτο μάθημα τα αγγλικά. Από 26 μέχρι 29 Ιουνίου τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τραγωδία στην Κόνιτσο, όπου 4 ηλικιωμένα αδέρφια βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ακατάλληλο κοντέινερ. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ είχε προηγηθεί επανειλημμένη προσπάθεια του Δήμου για μεταφορά τους σε ασφαλέστερες στέγη χωρίς αποτέλεσμα. Με ντρόουν δορυφορικό εντοπισμό και σύγχρονα συστήματα χαρτογράφησης θα υλοποιηθεί στην Κρήτη το νέο τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έως και το 2028. Το έργο προϋπολογισμού περίπου 1,9 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Περιφέρεια Κρήτης και περιλαμβάνει ψεκασμούς από εδάφους και αέρος, παρακολούθηση εστιών αναπαραγωγής καθώς και εγκατάσταση παγίδων σε λιμάνια και αεροδρόμια. Από σήμερα θα τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά παρεμβάσεις ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη μέσω Taxisnet να ελέγχουν την επιλεξιμότητά τους εν ώψη των αιτήσεων που θα ξεκινήσουν την 1η του Σεπτέμβρη. Νέες τοποθετήσεις γενικών γραμματέων ανακοινώθηκαν από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού σε τρία υπουργεία. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματέας Πολιτισμού τοποθετείται Ολυμπία Βικάτου. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων αναλαμβάνει ο Μανουήλ Κουτουλάκης, ενώ Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζεται ο Φώτης Μάγκος. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη, με βασικά όπως ανοιχτά ζητήματα όπως το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ισραήλ πάντως δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία. Μεγάλο κύμα καύσεων αναμένεται να πλέξει την Ιταλία από αύριο Τρίτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία και πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Ρώμη, Μπολόνια και άλλες περιοχές. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για τροπικές νύχτες με αυξημένη υγρασία και πολύ ασθενείς ανέμους. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο νησί Μιντανάου, στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, μία εβδομάδα μόλις μετά τον φωνικό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Καρυπίδης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ηλία Πουρσανίδη για την θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, θέση την οποία κατήχε στον ΠΑΟΚ από το 2019 μέχρι και σήμερα. Ο Καρυπίδης είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Executive Master for the National Players, αλλά και προπονητής UEFA Alpha. Το 1987 ήμασταν μια δεμένη και αγαπημένη ομάδα. Κανείς δεν περίμενε πως θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε το Ευρωμπάσκετ. Όμως δείξαμε με τις εμφανίσεις μας πως μπορούμε, τόνισε μιλώντας στα Κρέτα One 102,3 το μέλος της Χρυσής Εθνικής Μιχάλης Ρουμανίδης. Στη διάθεση του κοινού βρίσκονται από αυτή την ώρα οι κάρτες διαρκείας της ΠΑΕΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Την ίδια ώρα ξεκίνησε και η διάθεση της κάρτας φύλου ΟΦΗ του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, η οποία είναι απαραίτητη για την αγορά ή την ανανέωση κάρτας διαρκείας. Την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, με χρόνο 2.39.31 που συνιστά και πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K16, σημείωσε η μεικτή σκυταλοδρομία 4.500 του ΟΦΗ στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Νοτίου Ομίλου που έγινε στη Χαλκίδα. Την ομάδα του ΟΦΗ αποτελούσαν οι Σταύρος Ποτινάκης, Ανδρέας Μετοχιανάκης, Χρυσάνθη Μπελενιώτη και Φωτεινή Φανουράκη. Ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟ, καθώς ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται πρώτον πυλών της εξόδου από την Τούμπα. 5 χρόνια μετά την δεύτερη θητεία του στο δικέφαλο του Βορρά, ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, λύνοντας τη συνεργασία του ένα χρόνο πριν από την κανονική ολοκλήρωση του συμβολαίου του.

0: Απέτησε να μετρήσει Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 7 και Βέλγιο-Αίγυπτο στις 10. Συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ 2026. Στη μία τα ξημερώματα η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, ενώ στις 4 το Ιράν τη Νέα Ζηλανδία. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Η άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 20 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά?

Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξυλίνα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάρης μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα περί δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών στην Ένωση Πεζών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος στην περιοχή. Φοβάμαι ότι θα ζήσουμε εικόνες σαν τη Ρόδα αν δεν βρεθεί άμεσα λύση για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Κινδυνεύουμε να δούμε μετανάστες και στην πλατεία Ελευθερίας, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης. Στην Κρήτη αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα πραγματοποιήσει αυτοψία στην Αγιά Χανίων και θα συμμετάσχει σε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. «Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε όρους Κολομβίας», παραβιάστηκε ιδιωτικός χώρος χωρίς καμία ενημέρωση και καμία άδεια, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μινάς Παπαδάκης, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν τον Όλη στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Λιμεναρχείου Ηρακλείου για τη χρήση χώρων του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι. Απολογήθηκε ο 83χρονος οδηγός που κατηγορείται για την εμπλοκή του στο δυστύχημα στα Πεζά που στήχησε τη ζωή στο 47χρονο Γιάννη Στιακάκη, πατέρα δύο παιδιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε μια συμφωνία ειρήνευσης η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από τον ώμο να σε σβήσει.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
9: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης μιλώντας στο Creta One 102,3 τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα περί δημιουργίας προσωρινής δομής μεταναστών στην Ένωση Πεζών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος στην περιοχή. Φοβάμαι ότι θα ζήσουμε εικόνες σαν τη Ρόδα. Αν δεν βρεθεί άμεσα λύση για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, κινδυνεύουμε να δούμε μετανάστες και στην Πλατεία Ελευθερίας, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης. Στην Κρήτη αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα πραγματοποιήσει αυτοψία στην Αγιά Χανίων και θα συμμετάσχει σε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. «Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε όρους Κολομβίας», παραβιάστηκε ιδιωτικός χώρος χωρίς καμία ενημέρωση και καμία άδεια, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Μινάς Παπαδάκης, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν τον Όλη στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Λιμεναρχείου Ηρακλείου για τη χρήση χώρων του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι. Απολογήθηκε ο 83χρονος οδηγός που κατηγορείται για την εμπλοκή του στο δυστύχημα στα Πεζά που στήχησε τη ζωή στο 47χρονο Γιάννη Στιακάκη, πατέρα 2 παιδιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε μια συμφωνία ειρήνευσης η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Yeah, the ship's so fast.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι

Το 6575. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

να σου πω. Ενοχλώ? Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπου

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

είναι αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Σ' αγαπώ.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό. Φωτιές θερίζω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου